τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα του

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ευχαρίστησα που με αγάπησαν που δε φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια

τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ζω έτσι όπως ζούσαμε παιδιά, που οι καρδιές μας μες στα χρώματα γλεντούσαν.

γεμίζει μόνο με ζωές στάλα μικρή. Και θα την πιείς πολλές φορές, κάνε μια ευχή. Να μη μας πνίξει ο ουρανός, να μη μας κάψει αυτό το φως. Μια καρδιά γεμίζει μόνο με καρδιές, τρώει τη φωτιά και πίνει όλες τις πηγές, ό,τι κι αν πεις. Μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλος η στιγμή. Η στιγμή.

κόσμους όμορφους που πάω να βρω. Για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Η ενημέρωση έχει όνομα.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B, αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και εκκρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο Αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ, όπως είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ μετά από δική τους άδεια. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η Εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμειναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφο. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι διεκόπη από τις 9.32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής. Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών, προσθέτει. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριος συμφώνησαν χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της EuroLiga. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
10: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
9: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
10: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τα πιο ωραία πρωινά.
12: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
11: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
12: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
11: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
12: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 23 Μαΐου. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε παρέα και αυτό το πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε για 3 ώρες. Όσες 11 θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε τις ειδήσεις, το σχολιασμό μας, τη μουσική μας. Εκπλήξεις θα έχουμε.
0: Κάτι τις.
1: Θα έχουμε και εκπλήξεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Ο Φανής Λιάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Και σωστά λέει ο Φάνης, εδώ μας έχει ζαλίσει ο καιρός. Υπομονή, ναι, Φάνη, ένας λίγες μέρες είναι αυτές ακόμη, ως το τέλος Μαΐου.
1: Πάλι θα μας πεις, θα κηρύξεις την αισιοδοξία. Την άλλη εβδομάδα είναι τέλος Μαΐου.
0: Λοιπόν,
1: κάθε εβδομάδα λες,
0: το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί,
1: καιρός,
0: όχι.
1: Ήρθε καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, δεν με προσέχεις, δεν με προσέχεις. Θα είχαμε πει αυτά, ότι μέχρι και το τέλος Μαΐου σίγουρα η αστάθεια αυτή η καιρική θα συνεχιστεί.
1: Ρε φίλε, δεν κάναμε ένα μπάνιο, δηλαδή, εμείς.
0: Η θερμοκρασία το επιτρέπει και με το παραπάνω.
1: Τι
0: αυτή
1: το επιτρέπει,
0: την ώρα δείχνει 18 βαθμούς στο θερμόμετρο.
1: Ξύλο, πέρα,
0: αλλά η αστάθεια δεν το επιτρέπει. Έτσι θα συνεχιστεί. Μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές. Να σου το πω, αν έχεις να πας κάπου, αν έχετε να πάτε κάπου, προετοιμαστείτε. Μετά τις 2-3 εκεί περιμένουμε ένα διάστημα, ένα τρίωρο.
1: Πόσο είναι το διάστημα αυτό, τρίωρο. Μετά δηλαδή το βραδάκι χαλαρή, είμαστε ωραίοι, βγαίνουμε.
0: Από αύριο βελτιώνεται κάπως ο καιρός, αλλά και πάλι θα έχουμε αυτή την ανησυχία ότι μέσα στη μέρα μπορεί να βρέξει. Βλέπεις ότι 1,000 φορείς που είχαν προγραμματίσει πέθριες εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και μέσα στην εβδομάδα, ή τις μεταφέρουν σε κλειστό χώρο ή τις αναβάλουν, τις πάνε και για καμιά εβδομάδα μετά.
1: Ναι, έχουμε εδώ δίπλα μας και το Street Food Festival που είναι και αυτό μέχρι και την Κυριακή και αυτό δυστυχώς επηρεάζεται. Έχουμε και τις ανοιχτές σειρές, θα πούμε μετά. Έχουμε μια εκδήλωση που θα πήγαινε αύριο. Αναβλήθηκε σε ένα εινοποιείο, ρε φίλε. Αναβλήθηκε με παιδιά και τέτοια, έσχος δηλαδή.
0: Αναβλήθηκε γιατί θα κάνα κάτι έξω για
1: άνθρωποι. Ναι. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα πούμε αναλυτικά για τις ανοιχτές πόρτες.
1: Δυστυχώς.
0: Θα τα πούμε
1: λοιπόν,
0: όλα.
1: Δηλαδή όλη η εβδομάδα με ομπρελίτσα, έτσι. Κυκλοφορούμε και περιμένουμε να τελειώσει ο Μάιος όπως οι άλλοι το Πάσχα που λέει ο ποιητής, ο Τροβαδούρος. Αυτό θα
0: έτσι,
1: περιμένουμε.
0: Με αμφιθυμία.
1: Ωραία. Οπότε θα κλείσουμε τον Μάιο και θα κάνουμε το πρώτο Μάιο.
0: Τώρα Ιούνιο. Μετά θα δούμε. Είναι ακόμα νωρίς για να κάνουμε προγνώσεις για το καλοκαίρι. Βλέπεις, έτσι αρχίζουν ήδη οι κινδυνολογίες ότι θα έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Είναι πολύ νωρίς για να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας.
1: Επίσης δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή βλέπεις τον καιρό, μαζεύονται μαύρα σύννεφα κτλ. Και λες, θα ρίξει τώρα ένα. Και ρίχνει τελικά λίγο και φεύγει.
0: Αποφάσισε,
1: ρε φίλε.
0: Δεν είδαμε αυτό το ξέσπασμα ποτέ.
1: Χρειάζεται και ένα ξέσπασμα. Όταν μαζεύεται έτσι, γιατί,
0: να πούμε ότι κοίταξε αυτή τη φορά αυτό το μέτωπο της κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, των βροχών, ας το πούμε πιο σωστά, χτυπάει κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Εμάς μας πιάνει ξόφαλτα, ας το πούμε έτσι.
1: Και άσε που είναι και επικίνδυνο να αρρωστήσεις με αυτόν τον καιρό, γιατί ξέρεις, τη φοράς κάτι, υδρώνεις, μετά το βγάζεις, ζεσταίνεσαι κτλ. Τσακ, αρρωσταίνεις.
0: Φυσικά. Ακόμα δεν ανοίγουμε και πολύ τους χώρους τους οποίους συναθριζόμαστε πολύ.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κλείσε το παράθυρο με φυσάει.
1: Οπότε δίνουμε συμβουλές. Τι συμβουλές δίνουμε? Να έχετε ομπρέλα. Να μην επηρεάζεστε πολύ, να προσέχετε τι φοράτε και να μην αρρωστήσετε. Να φορέσετε και μια ζακετούλα και όλα θα πάνε καλά. Και μπάνιο, όποτε θα κάνετε τώρα, δεν θα κάνετε σήμερα, αύριο, ξέρω.
0: Κάποιοι τολμηροί θα το
1: θα δούμε,
0: επιχειρήσουν.
1: Μετά, θα δω, μετά περιμένω να δω την κίνηση, να δω αν θα πηγαίνει καμιά κανένα κονουβόη προς Χαλκιδική.
0: Το βασικό είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, τριήμερο για τους περισσότερους.
1: Αφού λες ότι και τότε θα βρέχει.
0: Όχι, από τώρα δεν το ξέρουμε.
1: Α,
0: Όχι, δεν λέμε από τώρα. Είναι νωρίς. 3, 4, 5 μέρες βαριά μπορούμε να έχουμε μια εικόνα.

0: Λοιπόν, η κίνηση τώρα που περίμεναν να φάνε τα κονβόγια Χαλκιδική λόγω... Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο φυσικά.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμη.
0: Καλά, δεν θα δούμε και μεγάλη κίνηση προς Χαλκιδική. Αν και το προηγούμενο Σαββατοκυριακό κάποια στιγμή και μετά μου είπαν ότι και στον περιφερειακό και στον δρόμο προς Χαλκιδική είχε έντονη κίνηση. Οπότε κάποια στιγμή ίσως έχει και τώρα. Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή στους δρόμους Θεσσαλονίκης τα πράγματα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικότατα. Δεν θα βρείτε πουθενά κάποια κίνηση. Έστω και αν στην Εγνατία έχει ξυπνήσει η πόλη και κινείται. Έστω και αν στο γνωστό σημείο εκεί της Καραμαλή που γίνεται η περίφημη η Λαϊκή της Μαρτίου, υπάρχει και εκεί κινητικότητα, η μεγάλη έτσι εκεί πέρα προς τη Βούλγαρη, τέλος πάντων να το πούμε, δεν θα συναντήσουμε πουθενά κάποια κίνηση, οπότε αν είναι να πάρετε το αυτοκίνητό σας, πάρετε το τώρα πριν αρχίσει η κίνηση και μην έρχεστε όλοι στο κέντρο, γιατί χτες παραήρθατε κιόλας κάποια στιγμή, γινόταν λίγο ένας χαμούλης, αλλά εντάξει, το αντιμετωπίσαμε. Και τώρα θα δούμε τι θα κάνεις, Χρύσα, ναι, από την άλλο Σαββατοκύριακο. Τώρα... Τι θα κάνεις του.
1: Με πατάς εκεί που πονάει. Γιατί να θυμίσουμε
0: το
1: για
0: σένα,
1: ότι.
0: Το κλείσαν Παρασκευή, πήγε
1: για σένα. Και ξέρεις πόσο γεμάτο είναι το μετρό πλέον τα πρωινά, τα Σαββατοκύριακα. Καμία σχέση, ναι, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του. Έχει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά λογικό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούνε ότι από το
0: Παρασκευή
1: μέχρι και την Παρασκευή είναι. Παρασκευή ξεκινάει και το μέτρο.
0: Παρασκευή, 19.
1: Παρασκευή ξεκινάει.
0: Μέχρι την Πέμπτη. Ό,τι ανεβείτε, ανεβήκατε. Όχι, εντάξει, μέχρι 26 πόσο θα πάει. 20...
1: Από την Παρασκευή, λοιπόν, 29,
0: ναι,
1: μέχρι, Μαΐου.
0: Μέχρι 19 Ιουνίου.
1: Αποχαιρετάμε το μετρό για λίγο, για τρεις
0: εβδομάδες. Οι τελευταίες δοκιμές είναι αυτές, πριν δοθεί η επέκταση Καλαμαριά.
1: Για να κουμπώσει, που λέμε, η νέα γραμμή και να λειτουργήσει πλέον η επέκταση προς Καλαμαριά κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Προς το παρόν όμως εμείς για τρεις εβδομάδες θα πρέπει να συνηθίσουμε τη ζωή ξανά χωρίς μετρό.
0: Θα έρθει το ΜΗ1 όμως, η γραμμή ενίσχυσης που κυκλοφορεί όπως το μετρό στην Καραμαλή και στην Εγνατία.
1: Ακριβώς, ακολουθεί ακριβώς τη διαδρομή του μετρό, με τη διαφορά ότι δεν κατεβαίνει Δελφών, συνεχίζει την ευθεία της Καραμαλή, ξεκινώντας από το νέο σταθμό.
0: Και καταλήγει στην Ελβετία.
1: Η οποία γραμμή ΜΗ1, να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση που έκλεισε το μετρό τον περασμένο Νοέμβριο, λειτουργήσε καλά.
0: Να την κρατήσουμε τότε. Γιατί
1: δηλαδή
0: να
1: βρήκε ένα... κατάφερε να καλύψει ένα μέρος της κίνησης αυτής.
0: Ναι, είναι βασική γραμμή.
1: Οπότε... προέκυψε από τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Είναι μια γραμμή αξιόπιστη, η οποία είναι και γρήγορη, γιατί δεν κάνει πολλές στάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Από την άποψη αυτή δεν σε βολεύει για να πάρεις το λεωφορείο από οποιοδήποτε σημείο, αλλά στην πορεία μάθαμε ακριβώς τις στάσεις, σε γρήγορη γραμμή. Ωραία. Δεν γέμιζε και πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ελπίζουμε στη γραμμή ΜΗ1, λοιπόν,
0: οπότε, σημειώστε
1: η οποία
0: το,
1: να θυμίσουμε ότι λειτουργεί και μέχρι τις 12 το βράδυ, οπότε καλύπτει και ένα μισά ώρα έξτρα από το μετρό.
0: Ναι, όταν θα ξεκινήσει το μετρό κανονικά με την επέκταση Καλαμαριάς θα έχουμε και τα κανονικά δρομολόγια, γιατί τελειώνει 11 το βράδυ, αυτό θα αλλάξει.
1: Ναι, περιμένουμε να αποκατασταθεί και αυτό, γιατί 11.30 είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Πάντως έχουμε την. Τώρα που συνηθίσαμε και το πρωί-πρωί που ξεκινούσε πιο πρωί, πάει, το χάνουμε. Τέλος πάντων, τέτοιο είναι αυτά, προσωρινά μέτρα.
1: Ναι, είναι έτσι. Ένα στάδιο και αυτό. Είναι
0: θα
1: μια...
0: κάνουμε υπομονή.
1: Υποχρεωτικά έπρεπε να γίνει αυτό για να λειτουργήσει.
0: Τα μέτρα είναι προσωρινά. Η απόλαυση της χρήσης του μετρό θα είναι παντοτινή.
1: Ναι,
0: να λειτουργήσω έτσι ως τέτοιος διαφημιστικό σποτ.

0: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην εβδομάδα που πέρασε.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τα γεγονότα έτσι πως τα είδαμε εμείς, να τα θυμηθούμε και να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, η εβδομάδα μάλλον έτσι σφραγίστηκε από την δημιουργία πια ενός και επισήμως, αλλά σχεδόν επισήμως, με την παρουσίαση ενός νέου κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, νομίζω υπότιτλος.
0: Λοιπόν, Ελπίδα.
1: Ναι,
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λέω, το λέγαμε από 2 εβδομάδες ότι το όνομα θα είναι Ελπίδα.
1: Ναι, το πρόλαβε το, γιατί ακολουθεί και ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη. Λοιπόν, long time η εκδήλωση, περίπου 3 ώρες παρουσιαστή. Η έκπληξη ήταν η έκπληξη εισαγωγικά, η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, που συμπαρουσίασε με τον Θανάση Αυγερινό την παρουσίαση. Έδωσε τις 20 άξονες του κόμματος η κυρία Καριστιανού, πάθος, ένταση και ελπίδες πολλές. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και ακόμα σχολιάζεται. Το θέμα είναι, πέρα από τους σχολιασμούς, πέρα από τις παρουσίες, τι ψάρια θα πιάσεις, έτσι, και όλα αυτά θα μας τα δείξουν και οι δημοσιοποιήσεις που προφανώς θα έρθουν και μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μας το δείξει και η ίδια η πραγματικότητα και κυρίως θα μας το δείξουν οι κάλπες που όσο πάντα πράγματα βεβαιώνονται ότι κάπου στην άνοιξη θα τις έχουμε. Πάντως,
0: το 27.
1: Πάντως, 27 τι?
0: Το 27.
1: Α, ναι, το 27. Έχουμε, ναι. Νομίζω 27 έχει κάποια ημερομηνία.
0: Το 27 δεν είναι.
1: Πάντως, είδες τι έκανε η κυβέρνηση. Έτσι, έβγαλε αυτή, άφησε να διαρρεύσει ότι θα γίνει το φθινόπωρο μετά τη ΔΕΦΗ και ακόμα το ψιλοαφήνεται διαρρέει. Για να συσπυρώσει και τους δικούς του και να τους αναγκάσει Τσίπρα και Καριστιανού να ανοίξουν τα χαρτιά τους από τώρα.
0: Με το κόμμα Σαμαρά δεν έχουμε ακόμα νεότερα.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες
0: που λένε ότι θα σύντομα θα έχουμε ανακοίνωση.
1: Είναι ότι σίγουρα θα κατεβεί, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να το κάνει και τελευταία στιγμή αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι, διότι το μηχανισμό τον έχει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο και ο στόχος του είναι άλλος. Δεν είναι να αφήσει αποτύπωμα δικό του και να αλλάξει ισορροπίες και να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία είναι ο στόχος του. Οπότε αυτό γίνεται εύκολα και τελευταία στιγμή.
0: Κατά τα λοιπά, στη Βουλή είχαμε την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με την Αριστερά και τη σύσταση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Φωτεινής Αραμπατζή. Αμφότεροι σημείωσαν πως άδικα μπλέχτηκε το όνομά του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από την ολομέλεια το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Αυτό είναι λίγο
0: εδώ
1: πλην
0: της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση αντέδρασε σφόδρα για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους δεσμούς, έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Εδώ είναι ένα θέμα όμως, έτσι λιγάκι, γιατί με σχετικά ίδιο σκεπτικό ίσχυσε και, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο παρελθόν το 120 και όχι το 151, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Εδώ θεωρήθηκε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία για να επανέλθει η
1: Έχουμε πολύ ασταθείς ισορροπίες στις βουλευτικές διαδικασίες, πολύ ασταθείς ισορροπίες και δυστυχώς έτσι θα πάμε με πόλωση και με τοξικό κλίμα μέχρι τέλος. Το είδαμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και με την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την δίωξη που θα, όπως ανάφεραν και δικαστικές ποινές, ανοίγει ο δρόμος για ποινική δίωξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο στην πολιτική ζωή. Δυστυχώς αυτό θα το συνηθίσουμε. Και δεν πρόλαβε ακόμη να γίνει κόμμα η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και μαζί με τον Θανάση Αυγερινό καταθέσαν μηνυτήρες αγωγές για τον κύριο Καραχάλιο και οποιονδήποτε άλλο σχετικά με τις, έτσι, πώς να το πούμε, τις αιτιάσεις ότι πρόκειται για ένα ρωσικό κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ότι ο Πούτιν είπε κάτι τέτοιο, έγραψε ο κ. Καραχάλιος. Αυτό που θέλουμε να σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν μπήκαμε καλά-καλά σε προεκλογικό κλίμα, ιονή προεκλογικό κλίμα είμαστε, και η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και ο διχασμός και η πόλωση και η τοξικότητα είναι ήδη παρόντα όλα αυτά και μάλλον θα μας συνοδεύσουν μέχρι και την κάλπη, κάπως έτσι.
0: Πάμε και στα το ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, πάμε.
0: Καθώς συνεχίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πούμε, η παροχή ανομωτή εξεγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία της, και οι Ιταλοί πήραν εχθές οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη αυτή η δικογραφία, και των οποίων η ασυλία, να θυμίσουμε ότι ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Εχθές αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης. Κατέθεσαν υπόμνημα με τις έγγραφες εξηγήσεις τους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε πράξη παράνομη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Τώρα, οι υπόλοιποι ζήτησαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Είναι οι υπόλοιποι νυν και πρώην βουλευτές που έχουν κληθεί σε εξηγήσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι μόνο πολιτικά πρόσωπα, είναι συνολικά 50,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι και εκπρόσωποι κάποιων οργάνων.
1: Και περιμένοντας και το τρίτο μέρος της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που υποτίθεται ερχόταν νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λίγο Τραμπ. Δεν ξεκινήσαμε με Τραμπ. Γιατί έτσι, ρε παιδί μου. Ναι, Τραμπ και Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες τι λένε, πληροφορίες από τον Τραμπ βέβαια, ότι υπάρχουν σενάρια για νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν, εδώ, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν θα πάει στο γάμο του γιού του ο Τραμπ. Δεν θα πάει, Χρύσα. Το δήλωσε ότι έχω κάτι που λέγεται Ιράν. Α, δεν μας τα λες καλά.
0: Τραμπ. Δεν μπορεί να τα συνδυάσει όλα.
1: Δεν θα πάει πάντως. Εν πάση περιπτώσει. Είδαμε ότι υπάρχουν UFO, το βίντεο από τον Πεντάγωνο, λέω, που τη στιγμή δείχνει, λέει, τη στιγμή που F-16 καταρρύπτει UFO στο Μίσιγκαν το 2023. UFO δεν σημαίνει ότι είναι εξωγήινη, σημαίνει ότι είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο ή, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε. Τέλος πάντων, για αλλού ξεκίνησα να πω ότι το νέο της εβδομάδας του όσον αφορά τον Τραμπ δεν ήταν τα εκτενόμενα στη Μέση Ανατολή που είναι παγωμένα έτσι πως είναι. Είναι ότι θέλει να βάλει χέρι στην Κούβα. Η Κούβα ήταν το κυρίαρχο θέμα αυτής της εβδομάδος και η σύσταση του κατηγορητηρίου για τον υπέργυρο πλέον Ραούλ Κάστρο, τον αδερφό του Φιντελ Κάστρο της Επανάστασης, είναι και εμβληματικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι ο Μάρκο Ρούμπιο, κυρίως ο υπουργός εξωτερικών που έχει κουβανική καταγωγή, το κινεί, και μένει να δούμε αν θα δούμε κάποιο είδους σενάριο Βενεζουέλα και στην Κούβα, πράγμα που το σχεδιασμός του Ντόναλντ Τραμπ το αφήνει να εννοηθεί.
0: Τώρα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί, να θυμίσουμε, σε 17 φορές σόβια, 25 χρόνια κάθειξη ως αρχηγός τη 17η Νοέμβρη, βασικός καθοδηγητής τρομοκρατικής οργάνωσης, αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Η αποφυλάκηση, να πούμε, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μάλιστα, εξέδωσε και ανακοίνωση καταδικάζοντας την απόφαση των ελληνικών αρχών για την αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές αποφάσεις για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι, και εδώ διχαστήκαμε σε αυτό το θέμα. Αλλά ο νομικός μας πολιτισμός αυτό ορίζει. Ότι
0: τα ισόβια δεν μπορεί να σημαίνουν μια.
1: Ναι, και τι να κάνεις, δηλαδή,
0: παραμονή στη φυλακή.
1: Αυτό υποτίθεται ότι το συγχρονιστικό σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα τέλος πάντων, όταν δεν είναι η απειλή για τη δημοκρατία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αυτή τη στιγμή, νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία απειλείται όταν δεν τηρούνται οι ίδιες τις θεσμικές εγγυήσεις, θα έλεγα εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι εγγύησεις να είχαν τότε και οι πόντοι με την γενοκτονία τότε που συνέβη? Μπορούμε να το λέμε και από την Τουρκία την γενοκτονία, ή θα μας μαλώσει η τουρκική πρεσβεία? Και γιατί ως συνήθως υπήρχαν οι αντιδράσεις στους γιορτασμούς που γίνανε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίνανε ξεχωριστοί γιορτασμοί, Χρύσα.
0: Κατακαιρματισμένοι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό κάποια στιγμή με τις ομοσπονδίες των ποντίων, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Και η συγκίνηση ήταν παρούσα βέβαια για όλα αυτά τα οποία μεταφέρει η μνήμη, και το πιο συγκινητικό είναι, τις συγκινητικές στιγμές είναι οι χοροί σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνανε σε διάφορα σημεία. Έτσι, εμένα με συγκίνησε πολύ και την Καλαμαριά αυτό που έγινε εκεί στη θάλασσα δίπλα, εκεί που οι πρόσφυγες πόντι ήρθαν για πρώτη φορά εδώ πέρα στα χώματά μας.
0: Κοίτα, μπορεί να είναι στην κορυφή αυτός ο κατακαιρματισμός που λες, αλλά ο λαός ο ποντιακός το ζει πάντα
1: έτσι,
0: με...
1: πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Και με
0: μεγάλη σύνδεση συναισθηματική.
1: Μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά και με πολύ πετυχημένο τρόπο, αν κρίνω και από το πόσοι ποντιακούς πολιτιστικούς συλλόγους συμμετέχουν, πόσα παιδιά.
0: Βέβαια, και η πολιτιστική κληρονομιά των ποντίων είναι τόσο ισχυρή που έχει αντέξει πραγματικά και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με ένα τρόπο που είναι πολύ συγκινητικός και φυσικά έχει να κάνει και με την επαφή των ανθρώπων με την ιστορία. Το λέμε και το ξαναλέμε. Αν δεν μαθαίνεις ιστορία, δεν μπορείς να βλέπεις ούτε το παρόν ούτε το μέλλον.
1: Πού να πάμε τώρα?
0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης. Τι ανέφερε σε επιστολή του? Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες, λέει ο πρώην γραμματέας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα αδιέξοδα και ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα.
1: Με αυτό δεν το κατάλαβα. Ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή και να πάρουν αποφάσεις, λέει, για το αν θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό λέει. Καλά τους κάλεσε κανένας πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, άντε και παίρνει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εντάξει, θα συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους κάλεσε κανείς ακόμη. Δεν νομίζω
0: ακόμη
1: ότι είναι σοβαρά
0: πολλά
1: πράγματα
0: αυτά. Αυτό τον καιρό για διαρροές, για μετακινήσεις.
1: Εντάξει, να ποντάρουμε στο γεγονός ότι ίσως ΣΥΡΙΖΑ να μην δούμε στις επόμενες εκλογές, τουλάχιστον με αυτό το όνομα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Είναι και πολλά βέβαια πρακτικά ζητήματα. Θα δούμε όμως στις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ένα νέο τρόπο να εκλέγουμε τους αιρετούς μας δημάρχους και περιφερειάρχες. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης τέθηκε σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Και το ας πούμε πιο σημαντικό στοιχείο του είναι ο τρόπος ότι δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών. Το είχαμε πει, το ένα σύστημα που είναι με διπλή ψήφο και θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι μια σειρά διατάξεων στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τι κάνει, δίνει περισσότερες αρμοδιότητες τοπικά αλλά και πολύ περισσότερες ευθύνες, έτσι. Και διχασμένες και εδώ είναι οι απόψεις κατά πόσο αυτές οι ευθύνες που δίνονται θα έχουν και την επαρκή στήριξη, χρηματοδότηση και οτιδήποτε άλλο. Είναι ακόμα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί εν τέλει.
0: Η μυρωδιά αυτή στην Αθήνα τι ήταν τελικά?
1: Κάτι μου μύρισε.
0: Δεν μπόρεσε ακόμη κανείς να καταλήξει στο ποια ήταν η πηγή αυτής της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε την περασμένη Τρίτη σε πολλές περιοχές της Αττικής. Δεν έχει υπάρξει ακόμη σαφής εξήγηση. Χθες διαβάζαμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με φυσικές διεργασίες στο Σαρωνικό κόλπο. Λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που διαβάζουμε, η πηγή εντοπίζεται κάπου στη Σαλαμίνα.
1: Μάλιστα.
0: Ποια ήταν όμως ακριβώς το αίτιο που
1: κανείς
0: την προκάλεσε, κανείς δεν ξέρει.
1: Όλοι πάντως στον τομέα τους απορρίψαν ότι είναι από αυτούς, άρα από πού να είναι ρε παιδιά, δεν πειράζει. Μήπως είμαστε πολλοί και πλέον μυρίζουμε, ξέρω εγώ, και αυτό παίζει. Λοιπόν, πώς φάνηκαν οι εικόνες εκεί στο Ισραήλ με τον Υπουργό Ασφαλείας, τον Μπεν Γκβίρ, που είναι ακροδεξιός, λιγάκι εντάξει, έντονες. Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση των Ισραηλινών. Έχω και πολλούς Ισραηλινούς φίλους και το καταλαβαίνω γιατί είναι σαν να ενισχύουν κάποιοι με αυτό το στολίσκο, ας πούμε, που πάει να ενισχύουν στο μυαλό τους τη Χαμάς και την τρομοκρατία με όλο αυτό. Μπορώ να την καταλάβω την αγανάκτηση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι ένας υπουργός να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, δεν απευθύνεται σε μένα και σε σένα, απευθύνεται στους ψηφοφόρους και στους ακροδεξιούς που δυστυχώς γίνονται όλο και περισσότεροι σε χώρες όπως το Ισραήλ που δεν θα περίμενες λόγω της ιστορίας του να έχει αυτές. Πάντως καταδικάστηκαν για πρώτη φορά και από τον Νετανιάχου και από το πολιτικό σύστημα.
0: Και εικόνες που μας σώκαραν όλους, έτσι.
1: Οπότε αυτό αφήνει και ελπίδες για μια ίσως πιο φιλελεύθερη στροφή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Μένει να το δούμε αυτό.
0: Χθες είχαμε και αυτό το πολύ δυσάριστο περιστατικό εδώ στο Πανεπιστήμιο με την εκδίωξη, μάλλον με την, να το πούμε, bullying που δέχτηκε η Ισραηλινή καθηγήτρια Μαργαρίτ Φίνκελμπεργκ, η οποία ήρθε προσκεκλημένη εδώ του Απιθήτα για να μιλήσει σε ένα συνέδριο της, του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και δέχτηκε επίθεση λεκτική από ομάδα αντιδρόντων οι οποίοι τη θεώρησαν persona non grata, ότι θα έπρεπε.
1: Αυτό το πράγμα
0: τα έχουμε δει και άλλες φορές αυτά. Το έχουμε δει πέρσι και στην έκθεση βιβλίου με τον Ισραηλινό το συγγραφέα, το θυμάσαι τότε. Εν τέλει μίλησε η Ισραηλινή καθηγήτρια. Το περιστατικό έληξε κάποια στιγμή. Αποχώρησαν από ό,τι μάθαμε από την αίθουσα οι σύνεδροι και επέστρεψαν όταν αποχώρησαν οι αντιδρόντες.
1: Και αυτό στο όνομα της δημοκρατίας υποτίθεται, έτσι. Στο όνομα της δημοκρατίας, ελευθερίας των δικαιωμάτων, απαγορεύει στον άλλον τον οποιονδήποτε να ασκεί τα δικά του δικαιώματα.
0: Μία καθηγήτρια, μάλιστα, η οποία έχει σπουδαίο έργο και πάνω στον Όμηρο και τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε, να μάθουμε τι έχουν να καταθέσουν και αυτή η ειδική.
1: Ναι,
0: έχει να κάνει με την καταγωγή του, το πώς το φιλτράρεις και ποιος είσαι εσύ που το φιλτράρεις. Τέλος πάντων, μεγάλα ζητήματα και προκάλεσε έτσι αρκετά έντονη δημόσια συζήτηση χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά για κανέναν άνθρωπο ανεξαρτήτως καταγωγής. Εικόνες της Ιταλίας πώς φάνηκαν από τις ορδές των τουριστών που κατακλείζουν ήδη.
1: Ήθελα να πάω στη Ρώμη, δεν θα πάω τώρα.
0: Η σεζόν ακόμη δεν ξεκίνησε καλά-καλά.
1: Χαμός, ε.
0: Κοίταξε τώρα, οι εικόνες καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο υπερβολικές, διότι από τη Ρώμη τι είδαμε. Είδαμε τα δρομάκια αυτά γύρω από τη Φοντάνα τη Τρέβη, που κατά κανόνα είναι γεμάτα
1: τουρίστες. Όπου και να πας τα τέτοια εδώ και
0: είδαμε
1: εδώ
0: τα σκαλιά της Πιάτσα της Σπάνια επίσης. Και εκεί είναι πολύ συνηθισμένο να έχει πολύ κόσμο, τις ουρές στο Κολοσσέο. Πλην όμως για άλλη μια φορά άνοιξε αυτή η συζήτηση κατά πόσο κάποιες περιοχές, κάποιες πόλεις, νησιά κυρίως που έχουν και περιορισμένες έτσι, δυνατότητες μπορούν να αντέξουν αυτή την εισβολή
1: η
0: των τουριστών.
1: Η συζήτηση για τον υπερτουρισμό έχει ανοίξει και καλό θα κάνει να μην βάζουμε και εμείς το κεφάλι μας στο κάμιλ, γιατί βλέπω και τους τουριστικούς παράγοντες που εξοργίζονται όταν λέμε για υπερτουρισμό, δεν θέλουν να ακούν τη λέξη. Ισχύει, λέει, συγκεκριμένες χρονικές περιόδους σε συγκεκριμένα μέρη. Αυτό λέμε και εμείς.
0: Ναι,
1: δεν είναι για πάντα.
0: Στην
1: αλλά...
0: Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, άμα είσαι Σαντορίνη,
0: είναι...
1: το ζεις.
0: Υπάρχει όμως τη δυνατότητα και οι υποδομές υπάρχουν και με έναν τρόπο απορροφώνται και πια όλοι έχουν πάρει αυτό το μήνυμα. Στην Ιταλία είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε, αρχίζουμε και έχουμε έντονο και το πρόβλημα του Airbnb, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή θα την κάνουμε και την
0: βλέπεις ότι πλέον έχει μπει και φραγμός εδώ. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα για έξτρα Airbnb στο κέντρο. Θα το δούμε.
1: Δεν θα κάνω Airbnb λοιπόν. Είδαμε και ουρές του που είπε οι ουρές στην αρχή της εβδομάδας για ένα ρολόι μιας μάρκας Swatch, ας το πούμε. Δεν υπάρχει.
0: Είναι εικόνες από το παρελθόν. Είχαμε δηλαδή, ξεχάσει πώς
1: και
0: γίνεται.
1: Έπεσε και ξύλο, έγινε και ιστορία. Όλα αυτά για ένα ρολόι είναι τρομερό. Όλοι κάνανε πόπο ρε παιδί μου και τα λοιπά. Αλλά όλοι το απαξιώνουμε. Αλλά ποιοι μπήκαν στην ουρά τότε. Αν όλοι το απαξιώνουμε. Άσε που μπορεί να βρει μια ουρά, τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα. Να κάτι έχουμε μια προσφορά. Να περιμένω. Κάπως έτσι. Εγώ έτσι την πατάω με τον Κωστή. Έτσι. Πάμε κάπου που βλέπουμε μια ουρά. Κάτι, ένα τροχό συνήθως. Άμα έχει τροχό, πάντα συνόμαστε. Οπότε καταλαβαίνεις. Κάνεις την ουρά και σου λένε βάρα συγχαρητήρια, πάρτε ένα μπρελό, ξέρω εγώ κάτι.
0: Κάνα παγωτό, δεν έχει ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η καταναλωτική μας κοινωνία που έλεγε τότε πριν δεκαετίες που γινόταν όλες αυτές τις αναλύσεις, εδώ είναι παρούσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με κρίση ή χωρίς κρίση. Οι ουρές στείνονται για πολλούς περίεργους λόγους. Αλλά υπάρχουν και ουρές.
0: Στο
1: όμως...
0: Αφγανιστάν πάντως είναι πιο πιεστικά έτσι. Τα προβλήματα, καθώς από ό,τι διαβάζουμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, 3 στους 4 ανθρώπους δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ενώ πάνω από 4,5 εκατομμύρια Αφγανοί, που σημαίνει περίπου το 1/10 του πληθυσμού της χώρας, ζουν σε συνθήκες πείνας. Είδαμε μάλιστα ρεπορτάζ όπως αυτό του BBC. Στο οποίο εμφανίζονται γονείς να πουλούν τα παιδιά τους επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά και έχουν χρέη.
1: Αυτό ήταν έτσι από αυτά που σου δίνουν οροχιά στο μάχη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε λάμψη, κάνες. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη ανέβηκε τέτοια, στο
0: γελάς.
1: Κόκκινο χαλί. Όχι,
0: δεν έχει δικαίωμα ως σελέμπριτι να βρεθεί.
1: Ναι, αλλά το φόρεμά της ενόχλησε. Εκεί πέρα ήταν πολύ μεγάλο, ενόχλησε τα σκαλιά.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Προχώρα,
1: κυρία μου. 71ο το Διεθνές Φεστιβάλ και Μουσικών Γράφων των Κανών. Η ελληνική συμμετοχή δεν τα κατάφερε, γιατί βγήκαν τα βραβεία. Το ένα κάποιο βλέμμα δεν ήταν η ταινία της Κουτζαμάνη μέσα, δεν πειράζει και μόνο συμμετοχή αρκεί.
0: Πόσες συμμετοχές είχαμε φέτος, 2?
1: 2 και μια 2. Μικρού μήκους, ναι. Στο δεκαπενθήμερο των σκηνοθετών, την τρίτη κατά έτσι, σημαντικότερη για άλλους λόγους, για ανεξάρτητους διοργάνωση μέσα στο φεστιβάλ. Η Κλείο Μπάρλαντ είναι μια πολύ καλή σκηνοθέτητα. Πήρε το βραβείο κοινού και γενικά άφησε πολύ μεγάλες εντυπώσεις. I see buildings fall like lightning είναι ο τίτλος. Και τώρα περιμένουμε σήμερα τα βραβεία, τα επίσημα βραβεία, για να δούμε ποια θα είναι η τάση τουλάχιστον από εκεί πέρα. Γιατί είχαμε και πολύ πολιτικοποιημένες τάσεις, είχαμε και πολύ έτσι αποστασιοποιημένες, κυρίως όμως πώς το λένε, κινηματογραφικά πρωτότυπες παραγωγές. Και το Free Eliza της Αλεξάνδρας Ματθαίου ήταν η μικρού μήκους ταινία που ήταν στο 15ο και αυτή. Και γενικά η λάμψη συνεχίστηκε, ο Χρυσός Φοίνικας, αν και συνέχεια έβρεχε νομίζω εκεί πέρα, ήταν όπως εδώ πέρα λίγο μουντά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι η χρονιά μας φέτος έτσι στις διεθνείς διοργανώσεις για να σαρώνουμε. Τα ζήσαμε και με τον Ακύλα την προηγούμενη εβδομάδα και με τη Eurovision.
1: Κάτι
0: στα αθλητικά μας προχώρησαμε και πολύ καλά. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ακριβώς, να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός που πέρασε με άνεση κιόλας, με εντυπωσιακή άνεση πέρασε στο τελικό.
1: Ναι. Και η Ρεάλ πέρασε και με άνεση.
0: Ρεάλ, ναι. Και ναι. Θα δούμε λοιπόν τελικό Ολυμπιακός
1: πάλι.
0: Ρεάλ.
1: Ξανά. Ρεάλ. Ο Γιούλ παίζει.
0: Και να δούμε γιατί.
1: Γιατί άμα παίζει ο Γιούλ δεν έχει
0: ελπίδα. Έχουν βρεθεί πόσες φορές, τέσσερις, νομίζω είναι η πέμπτη φορά που θα βρεθούν.
1: Τρεις πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Στο τελικό.
1: Ένα Ολυμπιακός.
0: Και άντε να δούμε μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσει κάτι.
1: Πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας, αν κρίνω και από το ύφος του που δεν τον προδίδει πάρα πολύ.
0: Καθόλου.
1: Θέλει να το πάρει.
0: Χάρη και λίγο εχθές.
1: Να σου πω, ο Μπαρτζόκας τώρα είναι αίτητος στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει κάνει ήττα Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Κοίταξε, από την προηγούμενη φάση με 3-0 πέρασε, νομίζω.
1: Ναι, και ήταν αίτητος έτσι κι αλλιώς, οπότε πάει για το αίτητο. Μάλιστα.
0: Και από την πρώτη στιγμή, να πούμε, από τα πρώτα λεπτά, εξασφάλισε μια μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, την οποία και την κράτησε και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Και είχαμε και τον τελικό του Europa League, Aston Villa Freiburg 3-0. Εντάξει τώρα, Freiburg και που έφτασε εκεί, πολύ είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αρχίζει και φαίνεται δίνονται ευκαιρίες σε νέες ομάδες με το νέο φορμά εκεί πέρα τη League Phase, στα τρία κορυφαία. Τις κορυφές διοργανώσεις του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, και εμείς αποχαιρετήσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Την Άννα Καφέτση, την πρώην διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, μια γυναίκα.
1: Την άνθρωπο που το έφτιαξε το Εθνικό, όταν ήταν ιδέα
0: ακριβώς,
1: μόνο.
0: Όταν δεν υπήρχε πουθενά το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρά μόνο ως ιδέα στα Σκαριά, η Άννα Καφέτση ήταν εκεί. Ναι. Για να τρέξει αυτό το project, μια μεγάλη μορφή άφησε βαθύ αποτύπωμα.
1: Και δεν
0: τις
1: φερθήκανε και καλά όταν δημιουργήθηκε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά στα αφήσουμε αυτά, δεν έχουν και σημασία πια. Και αποχαιρετήσαμε και έναν άνθρωπο που μπορεί το όνομά του να μην σας λέει κάτι, τον Βαγγέλη Τρικεριώτη, αλλά σίγουρα έχετε περάσει κάποια στιγμή από ένα από τα βιβλιοπωλεία, την πρωτοπορία, από τις εκδόσεις Γράμματα, στον χώρο του βιβλίου, βαθύ το αποτύπωμα και ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε, και τον αποχαιρέτησαν πολλοί άνθρωποι του βιβλίου και του πολιτισμού.

0: Θα πάω σαν τη Χελώνα σήμερα, σιγά σιγά θα τελειώσω για να τιμήσω την ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Χελώνας, το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρεις.
1: Το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω, το διαβάζουμε.
0: Τι, ναι.
1: Το ξέρουμε.
0: Εμείς έχουμε εδώ πέρα τα τέτοια, τις δικές μας πιες, τις καρέτα καρέτα, έτσι, τις έχουμε μάθει.
1: Όχι πλέον. Εμείς εδώ, στην,
0: ναι,
1: κυρίως
0: στην Ελλάδα,
1: στην Πελοπόννησο και στην
0: Ζάκηθο.
1: Και στη Ζάκηθο,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια για να φύγουν εκεί με την
1: έχουμε και τον Αρχέλωνα, την μη κυβερνητική αυτή οργάνωση που έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα και είδαμε φωτογραφίες αυτές τις μέρες από τους
0: φωλιές,
1: ανθρώπους ναι, που
0: πρώτες
1: κάνουν
0: φωλιές.
1: Εκεί ήδη βρέθηκαν στην παραλία Βουνάκη στο Κυπαρισιακό κόλπο και στην παραλία Γέρακα στη Ζακύνθου
0: και στο Λαγανά, ναι. Στη Ζακύνθου, το πιο διάσημο μέρος εκεί πέρα. Αυτό η συνύπαρξη, ξέρεις, εκεί τουριστικής αξιοποίησης και χελωνών, αλλά γίνονται πολλά καλά βήματα. Είχαν απαγορεύσει και τις εμπρόλες, γιατί βάζαν τις ομπρέλες και κάτω ήταν οι φωλιές,
1: έτσι,
0: τα χελωνάκια. Τέλος πάντων, πάντως, άμα
1: σε
0: βρεθείτε,
1: κάθε περίπτωση,
0: να,
1: ναι.
0: Να δώσουμε τώρα, αν βρεθείτε σε
1: ναι,
0: παραλία
1: γιατί μπορεί
0: τέτοιες,
1: να πάει κάποιος να κάνει έτσι, τις διακοπές
0: λοιπόν,
1: του εκεί.
0: Δεν θα βάζει ομπρέλες στις απλώσεις και τέτοια, μετά τη δύση του ηλίου δηλαδή με τίποτα, γιατί βγαίνουν τα χελωνάκια. Θα πρέπει να μην υπάρχουν φώτα, να είναι όλα έτσι σβηστά.
1: Εφόσον βρεθεί σε παραλία Οτοκίας, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Στην οποία, για την οποία υπάρχουν ειδικές ταμπέλες.
0: Και μην κάνετε αυτό, το ξέρω αυτό. Είναι περιέργεια. Να δείτε, αν σκάψω λίγο να βρω τα χελωνάκια. Να τα... Όχι, ρε παιδιά, δεν θα το κάνετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ούτε. Γενικώς, καλά αν αποφεύγετε να πηγαίνετε σε μέρη που έχει την Οτοκία. Τα χελωνάκια είναι έτοιμα να βγουν, έτσι. Είναι αυτή η εποχή του σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Η Οτοκία. Λοιπόν, Παγκόσμια μέρα Χελώνας και γι' αυτό τα πάμε αυτά.
1: Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, 2 ώρες παρέα θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς νωρίτερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο. Βρισκόταν έξω από κατάστημα και στην προσπάθειά του να διαφύγει, έστρεψε κατά του αστυνομικού το ένα από τα 3 όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΗ εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Εν αναμονή ενημέρωσης για τον τραυματία που παρέλαβε από το σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι ο ύποπτος δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Όπως διαπιστώθηκε, στο βαρύ οπλισμό του συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B, αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και εκκρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός, ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ενώ, όπως είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούς μετά από δική τους άδεια. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύθηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμεναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφος. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο του Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή διαλογής στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της δηλώνει ότι διακόπη από τις 9.32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη Σύνδος λόγω συμβάντος με άτομο επί της γραμμής. Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών, προσθέτει. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά, που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης «Τα Βορίζια», οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Δύο συλλήψεις οδηγών που έκαναν κόντρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών χθες βράδυ έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα, όπου το όριο είναι 120 χιλιόμετρα. Ο ένας οδηγός μάλιστα ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άλλοι δύο οδηγοί συνελήφθησαν μετά από αλκοτέστ. Ο ένας 65 ετών ήταν εμπλεκόμενος και σε τροχαίο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριο συμφώνησαν χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ, θα βρεθεί Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στο τελικό της Ευρωλίγκα. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, ο Τάσος Τριανταφύλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 20 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει μια κουφόβραση ήδη.
1: Κουφόβραση.
0: Να είναι
1: και
0: κάπως
1: λίγο ήλιος, έτσι, παλεύει και με τα σύννεφα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εσείς να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6930078228, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, να έχουμε και μια συζήτηση επικοδομητική.
0: Ακόμα εδώ τα πράγματα στο κέντρο είναι ήσυχα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση από ό,τι βλέπουμε εδώ στους δρόμους της πόλης.
1: Ούτε στον δρόμο για Χαλκιδική. Δεν πάμε ακόμη για μπάνιο.
0: Είπαμε. Το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Αν και υπάρχει μια κινητικότητα, βλέπω κάτι λίγο να κινείται, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Και στον περιφερειακό, επειδή κάποιοι ρωτάτε αν είναι ανοιχτός, ναι, προφανώς είναι ανοιχτός και η κίνηση είναι κανονικότητα, διεξάγεται.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες αθλητικές διοργανώσεις που έχουμε εδώ σήμερα στην πόλη, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου. Έχουμε το δίμερο τουρνουά μπάσκετ 3x3. Συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο με τίτλο Τάπα στη βία και στο ρατσισμό.
1: Τάπα.
0: Και συμμετέχουν. Τάπα.
1: Τάπα, ναι. Τάπα. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι πιο εύηχο. Τάπα, τάπα. Τάπα.
0: Είναι η τάπα, είναι μια τρομακτική κατάσταση στο μπάσκετ. Εκεί που νιώθεις θεός, εκεί τρως την τάπα και.
1: Okay.
0: Συνεχίζεις. Συμμετέχουν από αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό. Να θυμίσουμε τις ώρες που γίνεται το τουρνουά, όπως είπαμε, στα γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου.
1: 3x3.
0: Μέχρι τις 2, έχει ήδη ξεκινήσει, μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 ως τις 8.30 και αύριο Κυριακή, 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30 και πάλι. Ωραία. Ελπίζουμε να μην κάνει ζημιά ο καιρός σήμερα.
1: Παίζουμε και με βροχή, δεν πειράζει. Αυτά στο Ποσειδόνιο. Τώρα εδώ πέρα, αν περάσατε την πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι ετοιμασίες και κάποια πράγματα που στείνονται. Υπάρχει το Πάμε Πλατεία 2026, μίνι βόλεϊ, τουρνουά μίνι βόλεϊ από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΠΕΣΤ. Διοργανώνουν στην πλατεία Αριστοτέλους από σε λίγη ώρα, από τις 10 μέχρι και τις 1.30, και συμμετέχουν δεκάδες αθλητές και αθλήτριες. Μια βόλτα προς τα εκεί δηλαδή θα σας δώσει έτσι μια εικόνα, δηλαδή και το μίνι, τουρνουά μίνι βόλεϊ. Μίνι βόλεϊ εννοούμε ότι είναι λιγότεροι παίκτες, έτσι προφανώς. Άρα πάμε μπάσκετ Ποσειδόνιο, πάμε πλατεία Αριστοτέλους για βόλεϊ. Έτσι, ποδόσφαιρο δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Ούτε εμείς παίζαμε σήμερα ποδόσφαιρο. Έχει αργία, περίεργο. Αλλά έχουμε την τελευταία αγωνιστική για τα play out, ας το πούμε έτσι, σήμερα. Ναι, ή έγινε χτες. Ούτε ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία πλέον αφού ο Πανσεραϊκός.
0: Είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
1: Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός, έφαγε και εξάρα από τον Ατρόμητο.
0: Δεν τελείωσε. Περιμένουμε ανατροπές τώρα πια.
1: Περιμένουμε μια ανατροπή, γιατί ποιος το γνωστό. Όταν πέφτουν ομάδες, τι γίνεται μετά. Μια αίτηση για αναδιοργάνωση της κατηγορίας. Να γίνουν από 14 οι ομάδες 16. Και εμένα ξέρεις τι με πειράζει σε αυτό. Άντε να γίνουν 16, εν πάση περιπτώσει 18, οτιδήποτε. Να πούμε τι θα μπορούσε να πει σε αυτό. Να ανεβούν άλλες δύο ομάδες από την δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι. Αλλά αυτό γίνεται σε. Να μην πέσουν.
1: Ουσιαστικά η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός δηλαδή. Να είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται. Δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί. Κάποιοι λένε ότι έχει πολλές πιθανότητες διοργάνωσης μέσα σε όλα που γίνονται και στην ΕΠΟ και στο πρωτάθλημα.
0: Να ήταν δούμε. Ποτέ περισσότερες οι ομάδες.
1: Βέβαια,
0: στην
1: και 18 ήτανε.
0: Ήτανε 18, ναι. Και
1: νομίζω είχαμε φτάσει μια χρονιά
0: και 20.
1: Δεν κάτι μου θυμίζει το 2018, σίγουρα ήταν. Εποχές προπό επίσης, αν θυμάσαι. Τι ωραία χρόνια, ξέραμε ένα Χ2.
0: Με το προπό.
1: Το προπό. Τώρα, ποιο θα πει εδώ στο πρώτο κόρνερ, πώς θα κάνετε όλα αυτά, ποιο θα σηκώσει την κάλτσα του πρώτο. Μην γελάς. Ποιο θα σηκώσει πρώτο την κάλτσα, δηλαδή πρώτο παίκτη. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Και μια που είπες για τον αριθμό, να δεις του χρόνου τι θα γίνει στη Eurovision.
1: Τι θα γίνει.
0: Από συνωστισμό εθνικών συμμετοχών. Διότι και όσοι αποχώρησαν τα προηγούμενα χρόνια τώρα εκδηλώνουν μια διάθεση να επιστρέψουν. Χώρες που δεν συμμετείχαν ποτέ και αυτές θέλουν να
1: μάλιστα,
0: συμμετάσχουν.
1: Δύσκολα τα πράγματα δηλαδή.
0: Και πάμε για καμιά σαρανταριά διαγωνιζόμενους του χρόνου.
1: Εμένα ο Κωστής θέλει από τώρα να κλείσουμε για Σόφια. Μου το είπε, θέλω να πάω στην Eurovision του χρόνου στη Σόφια. Τι να κάνουμε, κοντά είναι. Έχει και συγκοινωνία επίσης.
0: Πολύ κοντά είναι. Έτσι. Όλοι λένε ότι έχει μια λογική. Αν θες να κλείσει, να κλείσει νωρίς. Όταν θα ανακοινωθούν, φυσικά θα ανακοινωθεί ο χώρος και θα βγουν τα εισιτήρια. Γιατί νωρίς μπορείς να βρεις καλές τιμές προς το τέλος.
1: Ναι. Γιατί θέλω και μπροστά εκεί στην αρένα.
0: Και τώρα και λέω τιμές και γυρίζω ξανά. Πήγαμε από ποδόσφαιρο σε μουσική. Θα ξαναγυρίσω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Διαβάζεις γκρίνια για το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβά.
1: Το Μουντιάλ θα δεις, ρε φίλε, εντάξει.
0: Ναι, σε σημείο που κυκλοφόρησε έτσι μια τέτοια μεμή, μια σειρά που έλεγε ότι είναι πιο φτηνό να πας να επισκεφτείς την ίδια τη χώρα παρά να πας να την παρακολουθείς το ποδόσφαιρο. Εννοώ ότι έλεγε ότι για να πας ένα ταξιδάκι στην Αγγλία θέλεις τόσα, για να πάρεις ένα εισιτήριο να δεις την Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ θέλεις πιο πολλά.
1: Αυτό εξαρτάται και από
0: θα υπάρξει ένα θέμα εδώ τώρα. Έτσι.
1: Από τις ποιες χώρες παίζουν, ποια είναι τα μάτς ή ανεξάρτητα από τα μάτς σε όλα. Ας πούμε αν είναι το Κουρακά, ο Ιράν, ξέρω εγώ.
0: Γενικά είναι όλα πολύ ακριβά. Αλλά φυσικά έχουν αυτές που λες τις κλιμακώσεις.
1: 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου
0: μια με 17 Ιουλίου. Για να δούμε, έχει γενικά έτσι διάφορα ζητήματα.
1: 48 ομάδες, η μεγαλύτερη διάρκεια και τα περισσότερα μάτς που γίναμε μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. 48 ομάδες και η Ελλάδα δεν συμμετέχει.
0: Εκτός.
1: Πονάμε με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε. Συμμετέχουν όμως παίκτες που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Οπότε πάλι θα βρούμε τάχα εκεί.
1: Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να γιορτάσουμε εδώ την Άνοιξη.
1: Τι
0: και τον κύκλο
1: γιορτάσουμε
0: του κρασιού.
1: Τώρα βγήκε ήλιος βέβαια.
0: Βγήκε ήλιος, δεν πειράζει. Αυτή είναι η Άνοιξη. Είναι με τις βροχές της, με τον ήλιο της, με την αστάθειά της. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτές πόρτες αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Τα επισκέψιμα εινοποιία των δρόμων του κρασιού της Βόρειου Ελλάδος ανοίγουν τις πόρτες του στο κοινό σήμερα και αύριο. Προσκαλούν τους επισκέπτες ένα διήμερο αφιερωμένο στο κρασί, στον αμπελώνα, στην εμπειρία του εινοτουρισμού. Θα μας τα πει όλα η ειδική εδώ, η Διευθύντρια της Ένωσης Εινοποιών Βορείου Ελλάδος, Αλεξάνδρα Ανθίδου. Καλημέρα, καλημέρα,
2: καλημέρα
0: κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ετοιμάζεστε?
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν σας το είπε ο καιρός?
1: Ανοίξαν οι
2: πόρτες. Όχι καθόλου. Καταρχήν και οι προγνώσεις είναι θετικές προς το θετικό.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα παρά αποτρεπτικές.
0: Ναι, δεν θα μας πιάσει από ό,τι φαίνεται πολύ έτσι προς τα δω σε εμάς Κεντρική Μακεδονία
2: και το κύμα της βροχής. Και δεν φαίνεται και αν τυχόν και ελάχιστα και το απόλυτο.
1: Είχαμε κάτι αλλαγές όμως έτσι, κάτι αναβολές, κάτι τέτοιο είχαμε?
2: Όχι, όχι, απολύτως τίποτα.
0: Όλα κανονικά.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: λάθος με πληροφόρησαν τότε.
2: Εξάλλου, ο εινοτουρισμός είναι all weather, έτσι.
1: Σωστά.
2: Δεν είναι για...
0: έτσι, δεν είναι αστικός τουρισμός για κλειστούς χώρους. Είναι ένας τουρισμός ο οποίος πρωτίστως αυτό δεν έχει, ότι σε φέρνει σε επαφή με τη φύση. Τη φύση δεν την έχεις κατά παραγγελία, να έχει τον ήλιο την ώρα που τον θέλεις.
2: Ναι. Όχι, πραγματικά κάθε, επειδή έχω ζήσει τον αμπελώνα σε όλες του τις πτυχές και αποχρώσεις και καιρικές συνθήκες, η κάθε στιγμή είναι μοναδική, πραγματικά. Ναι. Κάθε στιγμή
1: να πούμε λίγο λοιπόν τι
2: και πανέμορφη
1: περί τίνος πρόκειται για να τους ακροατές και τις ακροάτες που δεν
0: ξέρουν. Ωραία. Ναι,
2: λοιπόν, ναι. Οι ανοιχτές πόρτες είναι η ανοιξιάτικη γιορτή των εινοποιείων. Γιατί είναι γιορτή? Γιατί ξεκινάει ο νέος κύκλος της ζωής της αμπέλου. Έχει γίνει έκπτυξη των οφθαλμών, έχουν αναπτυχθεί τα φυλώματα, το αμπελώνας πλέον πρασινίζει, είναι ήδη πράσινος, λέω γιατί ανάλογα με την περιοχή, και η ανάπτυξη είναι διαφορετική. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτή η ομορφιά και η χαρά, η γιορτή. Αυτή τη γιορτή θέλουν οι νοποιοί να τη μοιραστούν με το κοινό τους. Οπότε έχουν δημιουργήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ανοιχτές πόρτες. Περιμένουν το κοινό να τους εμπιστευτεί φυσικά και ότι θα περάσουν εκπληκτικά, να τους επισκεφτεί. Η είσοδος είναι δωρεάν. Υπάρχει σε κάθε εινοποιείο ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Τώρα, τα εινοποιεία που συμμετέχουν είναι 29. Μιλάω για τα εινοποιεία των δρόμων του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ας δώσουμε γεωγραφικά ένα πλαίσιο από πού μέχρι
2: πολύ
0: πού.
2: Ωραία. Το γεωγραφικό μας νότιο σύνορο είναι Όλυμπος για μας.
0: Ναι.
2: Οπότε το πρώτο εινοποιείο που συναντά κάποιος από το νότο προς το βορρά και στη συνέχεια από τη δύση στην Ανατολή είναι στην Κρανιά Ολύμπου.
0: Μάλιστα.
2: Μετά πάμε στην Ήπειρο, στη Ζήτα και στο Μέτσοβο, στη διαδρομή των λιμνών στη συνέχεια σε εινοποιεία που βρίσκονται ανάμεσα από λίμνες στην Καστοριά, στη Φλόρινα και στην Κοζάνη, στην Μπέλα Γουμένισσα, στην Νάουσα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, και τέλος έχουμε κεντροανατολικά την διαδρομή του Διονύσου, στην Καβάλα, στις Σέρες και στη Δράμα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, ποια χρονιά είναι αυτή φέτος που έχουμε τις ανοιχτές πόρτες?
2: Ξεκίνησαν οι ανοιχτές πόρτες το 2004.
0: Μάλιστα,
2: για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και
2: 23η, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εποχές...
2: Όχι, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις
0: τα χρόνια του κορονοϊού.
2: Ναι.
0: Ναι. Εποχές που τώρα μπορεί να τα συζητάμε και μας φαίνονται γνωστά, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά αν πάμε πίσω στο χρόνο, ήταν κάτι που έγινε πολύ μπροστά από την εποχή του, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει, πραγματικά. Και αυτό που με εκπλήσει ακόμα και σήμερα είναι ότι το 2004, που η έννοια εινοτουρισμός ήταν άγνωστη και φαίνονταν από περίεργη έως εξωτική, μία πρόταση που εμφανίστηκε για πρώτη φορά, δηλαδή επίσκεψη σε εινοποιείο, είχε τότε ανταπόκριση 1.500 επισκέπτες.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι συν το χρόνο οι επισκέπτες πλέον ξεπερνούν τις 20.000, και μιλώ πάντα για τα εινοποιεία των δρόμων του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, που είναι και επισκέψιμα εινοποιεία.
0: Εντυπωσιακό. Να πούμε στους ακροατές μας, στους φίλους μας που μας παρακολουθούν, τι θα δουν σήμερα όποιοι αποφασίσουν. Καταρχήν να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδρομές. Ναι, μπορεί κανείς όμως να ανοίξει το site σας και να δει τα πάντα.
2: Εγώ θα έλεγα αυτό στην ιστοσελίδα μας, Winemakers of North Greece, ή απλώς γκουγκλάροντας Ηνοποιοί Βορείου Ελλάδος, θα βρει κανείς τα ηνοποιεία που συμμετέχουν, το δικό τους πρόγραμμα και πιθανώς και ωράριο, γιατί υπάρχει ένα κοινό ωράριο 11 με 7, αλλά λόγω των εκδηλώσεων που έχουν κάποια ηνοποιεία, όπως ας πούμε after party μετά τις ανοιχτές πόρτες, κάποιες συναυλίες και όλα αυτά, το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
2: Και φυσικά θα έλεγα ιδιαιτέρως οι γονείς που θέλουν να πάρουν και τα παιδιά μαζί τους, να ενημερωθούν για τα ηνοποιεία που έχουν πρόγραμμα για παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε υπάρχει μια πληθώρα εκδηλώσεων από εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, πάρτι και πάρα πολλές γευστικές δοκιμές που μας ταξιδεύουν σε πολύ παλιές σοδιές μέχρι και στο 1990, από ό,τι έχω διαβάσει. Γεγονός που κάνει την ηνογευσία ιδιαίτερα συναρπαστική.
0: Τα ανοίγουν, τα ηνοποιεία ανοίγουν και αυτά τα σπάνια κρασιά.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι μια ευκαιρία. Είναι γιορτή.
0: Μπράβο.
2: Αυτό θα πει γιορτή.
0: Βλέπουμε και πεζοπορίες στο πρόγραμμα. Αυτό τι είναι?
2: Και πεζοπορία.
0: Περπατάμε μέσα στον Αμπελώνα.
2: Περπατάμε μέσα στον Αμπελώνα ή κάνουμε μία διαδρομή στο κτήμα ή με κέντρο τον Αμπελώνα στην περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχει και μια πολύ όμορφη πεζοπορία για παιδιά σε Αμπελώνα που το θεωρώ έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διδακτικό, ώστε τα παιδιά να έρθουν κοντά, να αγγίξουν τα φυλώματα, να δουν το κρασί, με συγχωρείτε, λάθος εκφράστηκα, να δουν το σταφύλι, πώς
1: το
2: είναι όταν ξεκινάει την
1: το
2: πορεία του, το κρασί πολύ αργότερα βεβαίως, και με την ευκαιρία να θυμίσω ότι απολαμβάνουμε υπεύθυνα στα ηνοποιεία που επισκεπτόμαστε, πρόκειται μεν για μια τουριστική πρόταση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια εκδρομή, άρα θα χρειαστεί και κάποιο μέσο μετακίνησης.
1: Ναι. Άρα θα χρειαστούμε και κάποιον που δεν θα πίνει.
2: Κάποιον που δεν θα πίνει ή κάποιον που θα θυσιαστεί.
1: Ναι, θα θυσιαστεί. Εντάξει.
2: Αλλά έχω λύσει σε αυτό.
1: Τι?
2: Η παρέα
1: έχει
2: μπορεί
1: το
2: να το αγοράσει ένα-δυο κρασιά από τα...
1: Σωστό.
2: Από τα ηνοποιεία που θα επισκεφτούν για να τα απολαύσει μετά.
0: Οπότε κερδισμένος θα βγει.
1: Κάτι πρέπει να δοκιμάσουμε όμως. Όχι, η λύση θα ήταν να είχατε οδηγούς εκεί σε όσους ήθελαν.
2: Αυτό πάντων... είναι μια καλή μπαλιά, μια καλή πάσα προς τα τουριστικά γραφεία.
1: Σωστό.
2: Να εκμεταλλεύονται και εκείνα τη γιορτή, εφόσον κινείται τόσος πολύς κόσμος και προς τόσες πολλές κατευθύνσεις.
1: Ναι.
2: Και γιατί όχι του χρόνου να δούμε προτάσεις για εινοτουριστικές εξορμήσεις, και όχι μόνο για τις ανοιχτές πόρτες αλλά και με άλλες ευκαιρίες.
1: Τώρα καλά όλα αυτά τα κάνουμε ανοιχτές πόρτες, μαθαίνει ο κόσμος το καλό κρασί. Αυτό αποτυπώνεται καθόλου, κυρία Ανθίδου, ως προς τις προτιμήσεις του κοινού? Είναι πιο επιλεκτικό πλέον στις αγορές τους? Προτιμάει, ας πούμε, παλιά ήταν το χήμα, πήγαινε σε μια ταβέρνα, έλεγε τι κρασί έχεις φέρει. Τώρα ή έχουν γίνει περισσότερο, λιγάκι επιλεκτικοί περισσότερο,
0: διαβασμένοι.
2: Φυσικά και αυτή είναι και η εξέλιξη και το ζητούμενο από όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο των ανοιχτών πορτών, αλλά όλων των εκδηλώσεων, όλων των δράσεων που γίνεται γνωριμίας με το κρασί, είναι το χτίσιμο της ηνικής κουλτούρας. Οπότε σιγά σιγά το κοινό αρχίζει και γνωρίζει και επιλέγει. Ναι, ο καθένας έχει τις δικές του κατευθύνσεις, τις δικές του προτιμήσεις, και βεβαίως υπάρχει πάντα και το ωραίο παιχνίδι, έτσι, το ωραίο χόμπι. Ας το πω, ωστόσο όμως που δίνει μεγάλη γευστική απόλαυση, το food and wine pairing, δηλαδή μετά αρχίζουμε και λέμε ότι θα φάω αυτό το φαγητό, τι κρασί μπορεί να ταιριάζει αυτό, και λίγο έτσι να παίζουμε, να πειραματιζόμαστε στις γεύσεις, και αυτό εντάξει δίνει και χαρά και απόλαυση.
1: Μάλιστα.
0: Οι ηνοποιοί άνοιξαν ευχαρίστως τις πόρτες τους στο κοινό, και δεν αναφέρομαι τώρα στις τελευταίες διοργανώσεις που έχει πάρει, έτσι, όλη αυτή τη διάσταση η διοργάνωση, αλλά τα πρώτα χρόνια που ακόμη έτσι δεν ήμασταν πολύ εξοικειωμένοι με την ιδέα, βρήκατε ευήκοαότα, ας το πούμε έτσι, από την πλευρά των ηνοποιών?
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και επειδή έχω ζήσει όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή της γέννησής της ως ιδέα, Δηλαδή πριν να πραγματοποιηθούν οι πρώτες ανοιχτές πόρτες το 2004 υπήρξε μια συνάντηση, μια γενική συνέλευση όπου συζητήθηκε αυτό το θέμα και συναποφασίστηκε. Οπότε το γνωρίζω από, από την κοίησή του. Πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, ο οποίος συνεχίζεται και τώρα. Και αυτό, η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό είναι ότι παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα που έχουν, κάθε χρόνο ετοιμάζουν όλες αυτές τις γιορτινές εκδηλώσεις στο Ηνωπείο τους, που θυμίζω είναι δωρεάν. Αυτό έχει ένα κόστος για αυτούς αρκετά μεγάλο. Όμως πραγματικά δεν το υπολογίζουν καθόλου. Τα φτιάχνουν όλα αυτά, τα δημιουργούν με μεγάλο ενθουσιασμό και επικεντρωμένα ως προς το να περάσει το κοινό καλά, να έχουν και δράσεις που είναι δράσεις πολιτισμού, αλλά και να δώσουν και όλα τα μηνύματα που θέλουν μέσα από τη χαρά που προσφέρει ο Ηνωτουρισμός.
0: Σωστό. Εξάλλου το κρασί είναι πολιτισμός, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας και για χώρες όπως η Ελλάδα έτσι.
1: Και εκτός από πολιτισμό είναι και προϊόν όμως και είναι και παράγοντας ανάπτυξης. Και πόσο έχει διεισδύσει, το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές, αν δούμε που είμαστε τώρα, το ελληνικό κρασί στις αγορές του εξωτερικού είναι ένας παράγοντας που μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πολλές γηγενείς ποικιλίες. Μόνο αυτές που γνωρίζουμε ξεπερνούν τις 300. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί, πολύ γερό χαρτί. Επίσης η Ελλάδα έχει και κάποιες φοβερά πολυδυναμικές ποικιλίες, όπως είναι το ασύρτικο ως λευκή ποικιλία και από την άλλη μεριά όπως είναι το ξινόμαυρο. Και άλλες βεβαίως ποικιλίες όπως είναι το αγιοργήτικο, το μοσχοφύλερο και πάρα πολλές, το λιμνιό που είναι μια από τις αρχαιότερες ποικιλίες στον κόσμο και πάρα πολλές άλλες. Όλες αυτές είναι σε ανάπτυξη και όσο αναπτύσσονται μας δίνουν όλο και ακόμα περισσότερο καλύτερα κρασιά. Ακόμα και περισσότερο θα ακούγεται το όνομά μας στο εξωτερικό. Ήδη μόνο το ασύρτικο και το ξινόμαυρο και άλλες βεβαίως ποικιλίες έχουν κάνει την πορεία τους στο εξωτερικό και πλέον, και δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα τελευταία δημοσιεύματα, και το ροζέ μας γενικά ως στυλ κρασιού πάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό.
0: Το διαβάσαμε ότι μετά το λευκό που έχει τόσο καλή πορεία, ότι και το ροζέ, τα ελληνικά ροζέ κερδίζουν πια την αναγνώριση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή
2: γιατί
0: είδηση.
2: Βλέπουμε ότι οι ελληνικές ποικιλίες αποδίδουν πολύ καλά ροζέ. Πέρσι και θα είμαστε και φέτος στην ίδια έκθεση, μια έκθεση στο Λονδίνο στοχευμένη στο ροζέ κρασί, μόνο για επαγγελματίες, πολύ σημαντική έκθεση και ιδιαίτερη. Σε αυτήν την έκθεση λοιπόν συμμετείχαμε πέρσι και θα συμμετέχουμε και φέτος και είδαμε πόσο ξεχώρισαν τα ελληνικά κρασιά και ιδιαίτερα τα ροζέ από ξινόμαυρο. Λοιπόν, είναι κάτι διαφορετικό και μπορώ να σας πω ότι τα συγκρίναμε με τα μεγαλύτερα hit στον κόσμο, σε παγκόσμια κατανάλωση. Δηλαδή από τα πιο εμπορικά κρασιά ροζέ στον κόσμο και θα αναφέρω απλώς προβυγγία και πιστεύω ότι το κοινό που γνωρίζει θα καταλάβει αμέσως σε ποια κρασιά αναφέρομαι.
0: Έτσι, και μιλάμε για τα ροζέ που έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια γνώρισαν έτσι και αυτή την αποδοχή, ας το πούμε έτσι. Παλιά θεωρούνταν λίγο δεύτερης κατηγορίας κρασί, μάλλον για αυτούς που δεν πολύ ξέρουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η εξέλιξη του κρασί.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Και σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά εδώ στην Ελλάδα μας που έχουμε πει, το ξέρουμε, δεν είναι μυστικό, ότι είμαστε λίγο πιο πίσω στη μοντέρνα ιστορία του ελληνικού κρασιού. Ξεκινήσαμε λίγο αργότερα. Δεν πειράζει όμως, γιατί πάμε πάρα πολύ γοργά.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Έχουμε πολύ ποιοτικά κρασιά που ανταγωνίζονται πλέον εξαιρετικά τα ξένα.
0: Πολύ ωραία ευκαιρία λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο να τα γνωρίσουμε και εκ των έσω. Έτσι, να μάθουμε όλα τα μυστικά τους. Θα πούμε να
2: σήμερα
0: θυμίσουμε.
2: Σήμερα και αύριο, ναι. Ανοιχτές πόρτες.
0: Χοντρικά 11 με 7 είπατε.
2: Έτσι, 11 με 7 το κοινό ωράριο. Η είσοδος είναι δωρεάν.
0: Πολύ ωραία.
2: Winemakers of North Greece, συνοποιεί Βορείου Ελλάδος, για όλες τις πληροφορίες.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει επίσης και διαγωνισμός φωτογραφίας και κλήρωση δώρων από όλα τα ενδιαφέροντα.
1: Να τραβήξουμε και μια φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Ανθίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση, τις ωραίες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Η διευθύντρια της Ένωσης Συνοποιών Βορείου Ελλάδος, Αλεξάνδρα Ανθίδου, ήταν μαζί μας.

0: Κανονικά τώρα βάλαμε λίγο έτσι ένταση. Πρέπει να βάλουμε Iron Maiden σήμερα, έτσι, που είναι και συναυλία στην Αθήνα.
1: Α, ναι.
0: Για να δώσουμε και το ρυθμό έτσι λιγάκι.
1: Και με βροχή είπανε αυτοί θα βγουν στη σκηνή,
0: ναι,
1: παρόλα αυτά.
0: Ναι, και καλύτερη με βροχή.
1: Πάρτε πόντσο, λέει, πάρτε αδιάβροχα, μην παίρνετε ομπρέλες και ελάτε. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε άλλο πρόγραμμα εδώ.
0: Τι, άλλο
1: έχουμε εκκίνηση της Biennale. Ένατη Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Ναι. Ξεκινά και ξεκινά, θα έλεγα, σαρωτικά.
0: Και το είδαμε από ό,τι είδα λίγο φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και αυτό heavy metal είναι λίγο.
1: Έχει κάτι και από metal, θα έλεγα. Γιατί, ποιος είναι ο τίτλος? Όλα πρέπει να αλλάξουν, λέει, μας λέει η Biennale. Ριζοσπαστική νοημοσύνη, Θεσσαλονίκη 9. Okay. Η επιμέλεια είναι της Νάντιας Αργυροπούλου, η οργάνωση φυσικά του Μόμους. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την υπεύθυνη στο τμήμα τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Μόμους, Χρύσα Ζαρκαλή, για να μας πει τα περισσότερα πληροφορίες, να μας δώσει για τη διοργάνωση.
0: Μπούσουλα, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Ζαρκαλή.
2: Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Λοιπόν, φτάσαμε πια στην στιγμή αυτή, στην αφετηρία. Χθες είχατε μία μίνι έτσι, ένα προήμιο, ας το πούμε έτσι, με την ενημέρωση του τύπου κυρίως, για το τι θα δούμε. Και βλέπουμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ πλούσιο, με πολλές εκδηλώσεις που κάποιες από αυτές δεν είναι και οι αναμενόμενες, ας το πούμε έτσι. Ας δώσουμε έτσι καταρχήν τη φιλοσοφία της φετινής Biennale.
2: Ναι, πράγματι έχουμε φτάσει στην ένατη διοργάνωση. Χρύσα, Τάσο, εσείς που ακολουθείτε από το μακρινό 2007 που έγινε και η πρώτη Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Είναι η Biennale που επανέρχεται κάθε 2 χρόνια στην πόλη και προτείνει, προτάσει, τέλος πάντων, με νέα μηνύματα ανάλογα με αυτό που κρίνει ο εκάστοτε επιμελητής ή ομάδα επιμελητών. Έχουνε, το λέω αυτό γιατί έχουν προκύψει και συμβεί όλα τα σχήματα, όπως θυμάστε και εσείς.
1: Σωστά.
2: Και έχουν συμβεί και όλα τα σχήματα και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Biennale, αυτής της μεγάλης έκθεσης που συμβαίνει κάθε 2 χρόνια και μέσα στην πόλη. Η Biennale τι είναι? Είναι αυτή η διοργάνωση που συμβαίνει σε διάφορα σημεία στον κόσμο. Κάνω πάντα έτσι μια τέτοια εισαγωγή, γιατί δεν εξυπακούεται ότι γνωρίζει ο κόσμος. Biennale σημαίνει κάθε 2 χρόνια, οπότε χαρακτηρίζει μια διοργάνωση χρονικά, ας το πω. Η Biennale Θεσσαλονίκης γίνεται λοιπόν κάθε 2 χρόνια από το 2007. Φέτος την επιμέλεια της, το θέμα, την επιλογή του θέματος, του προσανατολισμού, του τίτλου, στο τέλος της ημέρας έχει η Νάντια Αργυροπούλα, ανεξάρτητη επιμελήτρια και ιστορικός τέχνης. Όλα πρέπει να αλλάξουν, ριζοσπαστική νοημοσύνη, Θεσσαλονίκη 9. Που πολλοί μπορεί να το δούμε, αυτό το δεύτερο μέρος του τίτλου, τέλος πάντων, μπορεί να το δούμε και σαν ακρονίμιο ρονί σίγμα 9. Η Νάντια πολύ συχνά από τις πρώτες μας συναντήσεις τον χαρακτήριζε και σαν ειδικό πλανήτη, ας πούμε. Τι θα δούμε ή τι είδαμε από χθες? Χθες πράγματι είχαμε την πρώτη επίσκεψη για εσάς, τους δημοσιογράφους, αλλά και διάφορους καλεσμένους που είχαμε χαρά να είναι μαζί μας. Ήταν μαζί μας και πολλοί από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση. 40 και... 40 πλάς. Και δεν είναι ότι δεν μπορώ να δώσω ακριβή αριθμό. Και απλά 40, μέσα 40 σε αυτόν τον αριθμό υπάρχουν και ομάδες. Οπότε το σύνολο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
1: Μάλιστα.
2: Το «Όλα πρέπει να αλλάξουν» είναι ένα σύνθημα που θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από το δελτίο τύπου, γιατί είναι λόγια της Νάντιας και έχει νόημα αυτό. Με τη δυναμική διατύπωσή του μπορεί να ακούγεται σαν επαναστατική κραυγή και να αντυχεί σαν κενό σύνθημα, να ηχεί σαν ψηφιακό δόλωμα οργής και να λειτουργεί σαν αποτροπαϊκό ξόρκι. Όλοι το λέμε, όλα πρέπει να αλλάξουν. Κάποια στιγμή έχει συμβεί να το πούμε, είτε αφορά την...
0: Όλα πρέπει
2: να αλλάξουν, είτε αφορά την επαγγελματική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, κάποια στιγμή όλοι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Η Νάντια Αργυροπούλου από την πρώτη στιγμή έτσι που μας παρουσίασε το σκεπτικό βασίστηκε σε αυτές τις λέξεις, σε αυτό το σύνθημα, αλλά προσπαθώντας να το δει από όλες τις, να το βάλει στη βάση του επίγοντος. Όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες ή ακόμη και εγκαταστάσεις, μικρές ενότητες έργων μέσα στην έκθεση γυρνάνε γυρίζουν μάλλον γύρω από αυτό το, από αυτό το θέμα. Είτε έχει να κάνουν, είτε έχουν να κάνουν με θέματα, ας πούμε, σαν το περιβάλλον, σαν τη μαύρη κουλτούρα, σαν, την, σαν τα gender studies γενικά, της, τον προσανατολισμό αυτών γύρω από τα, από τα φύλλα.
1: Και ακόμη και, φυσικά... και το ποδόσφαιρο, ναι. Σε διακόπτω
2: ακριβώς,
1: στην ονόματη
2: ναι.
1: Χρήση.
2: Ακόμη, και,
1: ακόμη και, το ποδόσφαιρο
2: και το ποδόσφαιρο
1: πρέπει να αλλάξει. Εδώ βλέπουμε τριμερές ή τριαδικό ποδόσφαιρο.
0: Από τη στιγμή που θα μπει η κουλτούρα τώρα στο ποδόσφαιρο, διαβάστε λίγο Γκαλεάνο. Εντάξει, θα το καταστρέψουμε.
1: Λοιπόν,
0: να αφήσουμε το ποδόσφαιρο στην ησυχία του.
1: Για
0: λόγο.
1: Να πούμε τι είδους αγώνα ποδοσφαίρου θα δούμε. Μάλλον δεν το λένε αγώνα, το λένε παιχνίδι. Έτσι.
2: Το λένε παιχνίδι, ναι, αγγίζουν, πιάνουν λοιπόν αυτό το Holy Grail Τάσο Ρέζιο που λέγεται ποδόσφαιρο και είναι ένα project που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Bell και το Γραφείο της Θεσσαλονίκης εδώ. Φιλοξενείται από το Δήμο Θέρμης και την Εθνική, την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Έχουμε τέσσερις ομάδες, αυτοοργανωμένες ομάδες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, οι οποίες ομάδες θα παίξουν ένα τριπλό παιχνίδι. Δεν θα έχουμε δύο ομάδες μέσα στο γήπεδο, θα έχουμε τρεις ομάδες μέσα
1: εξαγωνικό
2: στο
1: γήπεδο. Εξαγωνικό το γήπεδο,
2: δεν
1: να πούμε.
2: Δεν θα έχουμε ακριβώς το κλασικό γήπεδο, θα είναι ένα εξαγωνικό γήπεδο. Αυτό μας περιμένουμε και εμείς να το δούμε αύριο, 3:30 στο γήπεδο της Καρδίας.
1: Με αρκετό χιούμορ να πούμε, έτσι.
2: Ακριβώς, με πολύ χιούμορ.
1: Αν δω
2: ακριβώς
1: από τα ονόματα των ομάδων, η μία λέγεται Άμπαλος. Εντάξει.
2: Μπεκάτσες, Φάλτσα, Μουχαμπέτη που είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Χρήσα, μπορώ να σου αποκαλύψω ότι ο Τάσος δεν γελάει καθόλου σε όλη αυτή τη διάρκεια της συνομιλίας μας.
0: Θα τα μεταφέρω στον Τζιάννη Φαντίνο αυτά και λίμονό σας. Λοιπόν, κοίταξε
1: να πούμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ξαναδεί αγώνα τέτοιο τριαδικού ποδοσφαίρου. Ότι είναι μια πρόταση καλλιτεχνική πρωτίστως. Δεν είναι πρόταση τώρα εδώ
0: αγωνιστική. Βέβαια, είδαμε κάτι βίντεο.
2: Κάτι που είναι τόσο έτσι μονολυφικό, ας το πούμε, όπως είναι το ποδόσφαιρο, με ό,τι αυτό σημαίνει στο παιχνίδι του, στον ανταγωνισμό του, στη βία του, ίσως δυστυχώς, είτε και σε αυτούς που συμμετέχουν, στις ομάδες, είτε... Έρχεται η διοργάνωση και προτείνει ότι ακόμη και αυτό μπορεί και πρέπει να αλλάξει.
1: Χρήσα,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: έχει
1: κάτσε, ένα ενδιαφέρον.
0: Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει και θέλω οπωσδήποτε να το ρωτήσω, επειδή είδα διάφορες έτσι εικόνες και βίντεο και όλα
2: λοιπόν,
0: αυτά, να πούμε, μισό λεπτό, να πούμε ότι να το επισημαίνουμε ή να το προειδοποιήσουμε, όπως θέλει κανείς να το πάρει, ότι πρόκειται για μια αρκετά ριζοσπαστική έτσι, κίνηση Biennale. Έχει εικόνες πρωτότυπες, περίεργες, είδαμε κάποια παράξενα πράγματα.
2: Αρχικά θα μιλήσω για τους χώρους. Η έκθεση φιλοξενείται φέτος στα περίπτερα 2 και 3 μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μόμους. Ναι. Η έκθεση είναι απογευματινή, βραδινή. Ναι. Τι εννοώ, τα έργα είναι κατά βάση, έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις, έχουμε κυρίως και πολύ κινούμενη εικόνα, οπότε δεν χρειαζόμαστε το λαμπρό ήλιο του πρωινού μεσημεριού, πρέπει το φως να πέσει. Τα κτίρια, τα περίπτερα αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί με τον τρόπο που θα τα δούμε, που τα είδαμε από χθες και θα τα δούμε μέχρι τις 5 Ιουλίου.
1: Ωραία. Και να προλάβουμε, Χρύσα, πριν κλείσουμε να πούμε ένα τελευταίο και για το Καλοχώρι. Πάτε Καλοχώρι, τι θα έχουμε
2: σήμερα
1: εκεί?
2: Πάμε στο Καλοχώρι, είναι μια επίσκεψη εκεί. Η Νάντια Εργυροπούλου έχει βάλει το Καλοχώρι ως χώρο της Biennale, παρόλο που φυσικά δεν θα πάμε έργα εκεί. Αλλά και δεν θα δούμε κάτι εκεί. Πέρα από τον ίδιο τον υδροβιότοπο, τη λιμνοθάλασσα εκεί, η Νάντια ήθελε να φέρει το Καλοχώρι και με όλες τις προεκτάσεις μέσα στην πόλη, γιατί πολλά από τα έργα επίσης που βλέπουμε, θα δούμε στην έκθεση, έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, το περιβάλλον, οπότε το Καλοχώρι είναι μια εξαιρετική σύνδεση.
0: Βλέπω ότι ως υπεύθυνη επικοινωνίας το χειρίστηκες πολύ καλά και απέφυγες να αναφερθείς σε αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι να πει το καλλιτεχνικότερα, αυτά θα τα δει ο κάθε...
2: στα ριζοσπαστικά.
0: Θα το δείξει
2: μια Biennale οφείλει. Μια Biennale οφείλει να έχει και τέτοια μηνύματα και μακάρι να... να προκύψει και όχι να προκύψει, ναι. Μακάρι το κοινό να το αντιληφθεί και να πάμε παραπέρα, γιατί όλα πρέπει να αλλάξουν.
1: Εμείς θα προτρέψουμε τους ακροατές μας έτσι και αλλιώς να μπουν στο site και να διαβάσουν παραπάνω πληροφορίες, γιατί πραγματικά είναι τόσο πλούσιο και πολυδιάστατο το πρόγραμμα που ό,τι και να λέμε έτσι θα αφήσουμε πράγματα από έξω. Να μπουν στο site και να διαβάσουν παραπάνω πληροφορίες, γιατί πραγματικά είναι τόσο πλούσιο και πολυδιάστατο το πρόγραμμα που ό,τι και να λέμε έτσι θα αφήσουμε πράγματα από έξω.
2: Το πρόγραμμα πράγματι σήμερα και αύριο, σήμερα 7 με 12...

0: υπάρξουν διάφορες performances από καλλιτέχνες και επίσης στις 10 σήμερα το βράδυ, στο περίπτερο 10, μια βραδιά rap, rap riot, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, στο περίπτερο 10 στην έκθεση, με τις Λαντέλ, Ντόλι Βάρα, Σάρα 88 και Πένι.
1: Πολύ ωραία.
0: Περιμένω να τα δούμε όλα.
1: Επιτόπου. Χρήστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Καλημέρα
1: και από εμάς. Η Χρήστα Σαρκαλή, υπεύθυνη στο τμήμα τύπου Δημοσίου Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΜΟΜΟΣ, ήταν μαζί μας.
2: Λοιπόν,
1: αφορμή την Biennale αυτή.
2: Πρέπει να αλλάξουν όλα, λέμε, αλλά όσον αφορά τους άλλους πάντα. Δηλαδή, όταν λέμε όλα, εννοούμε τα άλλα όλα.
1: Καλά, ένα σύνθημα είναι. Δεν το βλέπω εγώ και ως κάτι άλλο. Ένα σύνθημα.
2: Κοίταξε, είναι.
1: Μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να μην συμφωνεί.
2: Θα σηκώσει συζητήσεις.
1: Έτσι, εγώ αυτό δεν και θέλω να αλλάξουν όλα. Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να συνεχίσουν έτσι εσάι.
2: Κανείς δεν θέλει να αλλάξουν
1: είμαι
2: όλα.
1: Είμαι και
2: Χρήσα.
1: Κανείς
2: δεν θέλει να αλλάξουν όλα.
1: Καμιά φορά με πιάνει και νοσταλγία για τα πράγματα που θέλουμε να τα.
2: Γιατί και αυτοί που λένε θα τα αλλάξουν όλα δεν εννοούν τον εαυτό τους, οπότε θα ξεκινήσουν όλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πράγμα που θα ξεκινήσουν συζητήσεις. Μην περιμένετε κάτι, ξέρω εγώ, έτσι μουσείο, έτσι ζωγραφικούς πίνακες κτλ. Και μου λείπει αυτό λιγάκι. Θέλω ένα, δηλαδή, να μπει ένα τέτοιο, μια τοπογραφία. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πολύ και πολύ πρωτότυπα πράγματα και θα σηκώσει και πολύ συζητήσεις, οπότε νομίζω θα επανέλθουμε με κάποιο τρόπο έτσι λιγάκι σε αυτό
1: θα
2: το θέμα.
1: Θα δούμε πολλές performance, εγκαταστάσεις,
2: μέχρι 7 Ιουλίου,
1: μια διάδραση ανθρώπου με ρομπότ.
2: Ξεκίνησε δηλαδή
1: πρόγραμμα.
2: Η Biennale ουσιαστικά,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Και
2: ξεκίνησε.
1: Είναι ακριβώς, κρατάει 6 εβδομάδες.
2: 2-3 περίπτερο, το περίπτερο του ΜΟΜΟ στη Διεθνής Έκθεση και στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου που δεν κατάλαβα ακριβώς το ρόλο δηλαδή.
1: Εκεί
2: αλλά
1: είναι μια παρέμβαση, okay. Δεν θα γίνει κάτι.
2: Να μην πάμε.
1: Θα πάνε, θα κάνουν κάποιες performance μερικοί καλλιτέχνες.
2: Α,
1: και
2: θα γίνει εκεί. Okay, εντάξει. Λοιπόν, εμείς πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς πάμε, έχουμε άλλα, ναι. Εδώ άλλους στόχους. Να κάνουμε ένα μίνι διάλειμμα, πολύ σύντομο. Μην φύγετε, εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τρία πιστόλια και μία σακούλα με χειροβομβίδες έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που ερευνούν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον τραυματία στο μικρολίμανο στον Πειραιά τα ξημερώματα. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5:30 όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο και στην προσπάθειά του να διαφύγει, έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σκληρό και άκρως επικίνδυνο κακοποιό με ποινικό παρελθόν, όπως διαπιστώθηκε στο βαρύ οπλισμό του, συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται σενάρια επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ στο Ιράν, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές παίζει και πάλι το Πακιστάν, όπου ο επικεφαλής του στρατού βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μία κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε Plan B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και κρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Αυτά είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ όπως είπε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ μετά από δική τους άδεια. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Τενιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9:30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Ένας 49χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρας. Στην προσπάθειά του να διασχίσει χθες το απόγευμα το δρόμο, τον παρέσυρε και το σκότωσε γιοταχή όχημα που οδηγούσε ένας 70χρονος. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Δύο συλλήψεις οδηγών που έκαναν κόντρες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών χθες βράδυ έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα, όπου το όριο είναι 120 χιλιόμετρα. Ο ένας οδηγός μάλιστα ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άλλοι δύο οδηγοί συνελήφθησαν μετά από αλκοτέστ, με τον έναν 65 ετών να είναι εμπλεκόμενος σε τροχαίο. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακορυχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Διαρροή σε τεράστια δεξαμενή χημικών προκάλεσε τοξικές αναθυμιάσεις, ενώ εκδόθηκαν οδηγίες αναγκαστικής εκένωσης για ενδεχόμενη έκρηξη στη Νότια Καλιφόρνια. Η δεξαμενή περιείχε 7.000 γαλόνια, 26.000 λίτρα μεθακριλικού μεθυλίου, έφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών, με τους πυροσβέστες να προειδοποιούν ότι το χειρότερο σενάριο είναι να ακολουθήσει έκρηξη. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
6: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10. Ο Φάνης Λιάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι, τώρα κοιτάω εδώ να δω αν θα πάρω το αυτοκίνητο για να πάω στη Χαλκιδική, γιατί βλέπω ότι ο ήλιος επιμένει, κάπως έτσι. Εδώ και πόση ώρα δεν έχω μπει σύννεφο.
0: Μετά τις 3 περιμένουμε βροχή.
1: Λοιπόν, πόσο έχει 2.10 η βενζίνη, δεν πάω πουθενά. Θα κάνω το stop. Θα επανέλθει το stop, θα θυμηθείτε. Θα έχει πολύ μόδα το καλοκαίρι το stop. Πάρτε και κανέναν μαζί σας. Λοιπόν, πήρατε τα αυτοκίνητά σας, βλέπω. Γιατί σας βλέπω ότι κινείστε εκεί στην Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου υπάρχει μια κινητικότητα, στους κάθετους δρόμους επίσης. Στην περιφερειακή όμως ακόμη κινούνται τα οχήματα ακόμη. Μου ξέφυγε το ακόμη. Κινούνται τα οχήματα κανονικά. Και αυτό που με καίει να δω, αν υπάρχει κίνηση για Χαλκιδική, δεν θα τη δω ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή θα περιμένω πάρα πολύ για να το
0: κάνε
1: δω αυτό.
0: Κάνε λίγο υπομονή, θα τη δεις την κίνηση και θα τη δω.
1: Δεν
0: και...
1: έχει πάντως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η πόλη εννοείται ότι ξύπνησε και δεδομένο είναι αυτό. Βλέπω μια κινητικότητα, Χρύσα, στην έξοδο εκεί στην Βούλγαρη και μετά για, που έχει το ρεύμα για Χαλκιδική. Άρα αυτό σημαίνει, εντάξει, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Αλλά όπως είπε εδώ και ο φίλος μας, 2-10-2-10.
0: Θα το σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Λοιπόν, εννοείται.
0: Αυτό το διάστημα.
1: Εννοείται. Μοιραστείτε. Carpooling. Πώς το πάμε, carpooling.
0: Ναι.
1: Carpooling. Ναι.
0: Πάντως τα καλοκαιρινά μαγαζιά λίγο πολύ αρχίζουν να ανοίγουν. Συνήθως ενδιαφέρει και ρωτάς.
1: Τα beach bar. Τα beach bar.
0: Όχι
1: με ενδιαφέρουν
0: ακόμα.
1: Ειδικά.
0: Bar,
1: όχι
0: τα
1: ακόμα.
0: Διάφορα μαγαζιά τα εποχιακά, ενώ εστιατόρια, μπαρ, καφέ, τέτοια ανοίγουν.
1: Ωραία.
0: Ανοίξανε, μάλλον.
1: Ανοίξαμε και σας
0: περιμένουμε. Όπως και τα εποχιακά τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Εντάξει, τυπικά η σεζόν έχει αρχίσει η τουριστική.
1: Ναι,

0: Λοιπόν, πάμε θέατρο, τεχνών, πάμε να δούμε χορό όμως. Mm. Έχουμε την ομάδα χορού Choreology που μας παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή Birthmark, 23 performers επί σκηνής, οι οποίοι μάλιστα συνδυάζουν street dance, σύγχρονο χορό και 20, θεατρική έκφραση.
1: 23, μάλιστα.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Μιχάλη Ποριάζη που έχουμε μαζί μας. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: τι
2: καλημέρα σας.
1: Ωραία.
0: Θυμηθήκαμε ότι τα λέγαμε το 2022, τότε είχατε την παράσταση What is Life Without.
2: Mm. Ναι, και τότε εδώ ήταν η πρώτη μας παραγωγή.
0: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και με μεγάλη χαρά βλέπουμε πως η ομάδα διατηρείται, ζωντανή, έχει ωραίες προτάσεις και ήρθαμε φέτος στο Birthmark. Να πούμε τι είναι ακριβώς.
2: Mm. Η παράσταση αυτή είναι μια χοροθεατρική παράσταση της ομάδας του Choreology. Το Choreology είναι ένα πρόγραμμα χορού το οποίο τρέχω εγώ προσωπικά κάθε χρόνο με διαφορετικούς χορευτές, mm-hmm. με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις του χορού που έχουν στο θεατρικό σανίδι, και κάθε χρόνο στο τέλος της σεζόν δημιουργούμε ένα έργο το οποίο κάθε φορά παρουσιάζουμε σε κάποιο θέατρο και φέτος η παραγωγή μας ονομάζεται Birthmark.
1: Μάλιστα. Τώρα, 23 καλλιτέχνες λέμε, διαβάζουμε εδώ, βρίσκονται στη σκηνή, ο καθένας και διαφορετικά χορευτικά υπόβαθρα, λέτε. Τώρα, εμείς εδώ 2-3 άνθρωποι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εσείς τόσο πολύ και με χορό και με χορογραφία, πώς τα καταφέρετε, πώς δημιουργείται η μία ταυτότητα όλης αυτής της ομάδας μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους?
2: Η μία ταυτότητα δημιουργείται βάζοντας πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους χορευτές να είναι μέλος της δημιουργίας, του δημιουργικού κομματιού δηλαδή.
1: Α, από την αρχή δηλαδή συνδιαμορφώνεται.
2: Από την αρχή ακριβώς, για να μπορούν να είναι ακριβώς και πιο βιωματικό και πιο έντονο και για αυτούς και πιο άμεσο και να νιώθουν ότι είναι μέρος της δουλειάς αυτής. Αυτό το οποίο ουσιαστικά χρειάζεται είναι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου να μπορούν οι χορευτές να εκφράσουν μέσα από την κίνησή τους αυτά που έχουν να πούνε, με την καθοδήγηση φυσικά τη δική μας. Απλώς αυτό το οποίο έχουμε σαν διαφορετικό φέτος σε σχέση με τις υπόλοιπες παραγωγές είναι ότι ο ρόλος των χορευτών σε κομμάτι αυτοσχεδιασμού είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πούμε τι είναι το Birthmark. Παραπέμπει σε ένα σημάδι
1: Birthmark
0: εδώ.
2: Αυτό ακριβώς, το οποίο το προσεγγίζουμε και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά και οποιοδήποτε σημάδι και γενετής φέρει ο άνθρωπος αλλά και οποιοδήποτε θα το έλεγα σαν στίγμα αλλά όχι με την αρνητική πάντοτε έννοια φέρουμε από τη στιγμή της γέννησής μας που είτε το έχουμε επιλέξει προφανώς και είτε όχι αλλά και διάφορες ταμπέλες τις οποίες μπορεί να μας βάζει η κοινωνία ή γενικότερα ο κόσμος κατά την εξέλιξή μας.
0: Mm-hmm. Θεωρώντας ότι πάντα αυτό το σημάδι το γενετής έχει αρνητικά συμφραζόμενα, μπορεί να είναι και μια ιδιαιτερότητα του καθενός μας που τον κάνει ας πούμε ξεχωριστό?
2: Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να το δώσουμε μόνο με την αρνητική έννοια, θα το λέγαμε και σαν ιδιότητα που μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι οτιδήποτε μας καθορίζει αλλά ταυτόχρονα και μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή μας κάνει μοναδικούς.
1: Mm-hmm. Τώρα, εσείς, από ό,τι διαβάζουμε, είναι η παράσταση έχει και street dance χαρακτηριστικά και αμπνέεται από εκεί πέρα. Δεν ξέρω, το κοινό γνωρίζει αυτή την κουλτούρα, την αποδέχεται, υπάρχει κοινό καταρχήν για αυτό όλο?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε κιόλας από την πρώτη χρονιά που δημιουργούμε αυτές τις παραγωγές, επειδή mm-hmm. κατά βάση τα χοροθέατρα και όλες οι χορευτικές παραστάσεις, οι οποίες έχει ήθεστε να γνωρίζει ο κόσμος, έχουν σαν υπόβαθρο το κλασικό και τον σύγχρονο χορό.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς ουσιαστικά αυτό που θέλαμε είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι και μέσα από τους χορούς του δρόμου μπορείς να δημιουργήσεις ένα χώρο θεατρικό έργο, γιατί και αυτοί οι χοροί, όπως λέτε και εσείς, αυτή η κουλτούρα έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έκφρασης, αλλά και της επικοινωνίας με οποιοδήποτε θέμα προς τον κόσμο.
1: Mm-hmm. Γιατί τα λέω αυτά γιατί ξέρω ότι στις θεατρικές ομάδες είναι πολύ δύσκολα, φαντάζομαι στις μικρές χορευτικές ομάδες είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ακριβώς. Και το φυσικά και αυτό το αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο στόχος μας είναι όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο ως κόσμος που δεν έχει να κάνει με το χορό, δηλαδή δεν είναι μέλος της χορευτικής κοινότητας, να θέλει να έρθει να δει μια παράσταση, μια χοροθεατρική παράσταση από χορευτές που κατά βάση κάνουν street style.
0: Ναι. Πείτε μας και για την προσωπική σας πορεία, κύριε Ποριάζη. Εσείς, ας το πούμε έτσι, πώς βρήκατε τα βήματά σας μέσα σε αυτό το κόσμο του χορού?
2: Εγώ από τη στιγμή που ξεκίνησα να χορεύω, βασικά ξεκίνησα πολύ αργά κιόλας, ξεκίνησα στη Δευτέρα Λυκείου χορό, ενώ hip-hop, πολύ σύντομα κατάλαβα ότι θέλω να κάνω και άλλα πράγματα, ότι δεν μου έφτανε δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο είδος, γι' αυτό και είχα ξεκινήσει και μπαλέτο και σύγχρονο και προσπάθησα να περάσω από όλα τα είδη χορού για να δω τι έχει να μου δώσει το κάθε είδος και τι μπορώ να κρατήσω από αυτό για να δημιουργήσω μια δικιά μου προσωπική, μια δικιά μου προσωπικότητα χορευτική. Ωστόσο, μετά από κάποιες παραγωγές τις οποίες είχα κάνει στο εξωτερικό και από αρκετά χοροθέατρα που έτυχε να δω και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, είπα ότι εγώ με αυτό θέλω να ασχοληθώ. Δηλαδή, δεν μου επαρκεί μόνο το κομμάτι της χορογραφίας ή της διδασκαλίας. Θέλω το κομμάτι της δημιουργίας, να δω τι μπορώ να πω μέσα από το χορό, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει ο χορευτής, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν αντικείμενα πάνω στη σκηνή για να μπορέσει να μεταδώσει στο κοινό αυτό το οποίο θέλει να πει.
0: Μας λείπει στη Θεσσαλονίκη μια σκηνή χοροθεάτρου με σταθερή διάρκεια, εννοώ. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έρχονται για μια-δύο-τρεις παραστάσεις και μετά δεν έχουν κάτι άλλο.
2: Και είναι συνήθως από άλλες χώρες ή είναι από την Αθήνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ελάχιστες οι παραγωγές της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, αλλά ειδικά της Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγές είναι ελάχιστες ό,τι αφορά το κομμάτι του χορού.
0: Βέβαια.
2: Και δίνεται τρομερή προσπάθεια και τρομερός αγώνας για να μπορέσει να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε αυτή την παραγωγή είμαι ο παραγωγός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο βασικός χορογράφος και ουσιαστικά και ο χορηγός σε όλες αυτές τις δουλειές.
0: Όλα αυτά. Απλώς, πάντα. Ναι. Βέβαια. Μια διαρκής μάχη, φανταζόμαστε, με όλα τα μέτωπα σε μια πόλη η οποία είχε χοροθέατρο. Είχε το δικό της χοροθέατρο στο Κρατικό Θέατρο παλιότερα,
2: ναι,
0: το οποίο είχε και εξαιρετική
2: ακριβώς
0: πορεία. Και δυστυχώς. Είναι, στην περίπτωση του χορού νομίζω είναι αυτό που ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Το παλεύετε όμως, κύριε Ποριάζη, και ευχόμαστε ότι θα υπάρχει η δουλειά αυτή που κάνετε, ότι θα βρει το δρόμο της.
2: Εγώ αυτό που απλά θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο είναι ότι από την περσινή και όλα στην παραγωγή που κάναμε μας προσέγγισε και μέσα από την προσπάθεια στην έβρεση χορηγών. Πίστεψε σε εμάς ο κύριος ζωγράφος, ο οποίος έχει και τα οπτικά στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πίστεψε σε εμάς και από πέρσι μας στηρίζει με τον τρόπο του και όσο μπορεί, αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι για μας μια, ας πούμε, σαν αναγνώριση της δουλειάς μας και ότι είναι καλό να μπαίνουμε στη διαδικασία πολλές φορές όταν έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε, να χορηγούμε και διαφορετικά πράγματα και όχι αυτά τα οποία απλά είναι τετριμένα και συνηθίζεται να χορηγεί ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι όπου μαζεύεται ένας χορηγός πηγαίνουν πολλοί χορηγοί και υπάρχουν παραγωγές άλλες οι οποίες είναι εντελώς χωρίς καμία επιχορήγηση.
0: Σωστά, και τέχνη χωρίς χορηγία δυστυχώς δεν μπορεί να δουλέψει. Ευχόμαστε να είναι τόσο πολλά τα εισιτήρια που να μην χρειάζεται κανένα χορηγό. Αλλά
2: δόξα τω Θεώ, χθες η παράσταση ήταν sold out και η παράσταση της Κυριακής μάλλον πηγαίνει και αυτή να είναι προς το sold out. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο Μιχάλης Ποριάζης λοιπόν ήταν μαζί μας από την ομάδα Choreology. Η παράσταση ονομάζεται Birthmark. Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι αυτή όλη η σύλληψη για αυτά τα σημάδια που μας ακολουθούν όλοι μας στη
1: και
0: ζωή.
1: Και έχει επιμονή κάποιων ανθρώπων να κάνουν αυτό την τέχνη που θέλουμε δύσκολους τρόπους. Είναι και αυτό
0: είναι εντυπωσιακό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο η παράσταση, 9 η ώρα στο Θέατρο Τεχνών. Σχεδόν sold out, λέει ο κύριος
1: Ποριάζης. Σχεδόν, γιατί έχουμε μια διπλή πρόσκληση.
0: Θα δώσουμε στους ακροατές μας. Τηλεφωνήστε τώρα 23 13 33 84 01. Να το ξαναπώ, 23 13 33 84 01. Θέατρο Τεχνών αύριο στις 9 το βράδυ, Birthmark.
1: Και Viber μπορείτε να στέλνετε μήνυμα 6930 078 228.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά
1: με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, ευχόμαστε να μην τα χαλάσει ο καιρός, γιατί έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων,
1: ναι, και
0: σήμερα.
1: Και τα παιδιά αρχίζουν και, ξέρεις, επειδή τα σχολεία τελειώνουν και τα μικρά είναι αναστατωμένα,
0: ναι.
1: Κάπως να το πω έτσι, πάντα δύσκολη αυτή η εποχή για τα σχολεία που τελειώνουν. Οι οικογένειες σκέφτονται τι να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο και με αυτόν τον καιρό, ξέρεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ωστόσο,
0: και ακόμη και αν είναι και σε κλειστούς χώρους, εντάξει, λίγο σε πτωή αν είναι να μετακινηθείς,
1: ναι,
0: τώρα με βροχή. Πάμε ανατολικά καταρχήν, Καλαμαριά.
1: Ναι, που είναι η αγαπημένη, έτσι, πόσα χρόνια τώρα, Παραθυνούπολη. Πολλά χρόνια. Με ελεύθερη είσοδο βέβαια. Ξεκίνησε χτες, ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο στην ακτία Ρετσού. Είσοδος από εκεί πέρα. Που...
0: πάνω από 20 χρόνια, περισσότερο από 2 δεκαετίες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: διαβάζουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς ακριβώς, ναι, και εμείς δεν θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα μπορείτε να δείτε. Υπάρχει μικρή και κεντρική σκηνή με παραστάσεις καραγκιόζη, με παραστάσεις χορού, παραστάσεις θεάτρου, με συναυλίες πολύ καλές και πολύ πρωτότυπες, με fantasy bubble show μεγάλο. Και
0: εικαστικά και πράσινο περιβάλλον πράγματα, και επιστήμη και τεχνολογία
1: και παιχνίδι φυσικά
0: και κοινωνικά
1: παντού,
0: θέματα,
1: και
0: ό,τι, ναι,
1: ό,τι ζητήσει ένα παιδί, ένα πιο μικρό παιδί κυρίως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα βρείτε.
0: Λοιπόν,
1: στην
0: βλέπω
1: ακτία
0: κάτι
1: Ρετσού
0: που μπορεί να σε ενδιαφέρει.
1: Cylinder,
0: λέει στους σταθμούς παιχνιδιού και περιπέτειας.
1: Για
0: πόσο
1: πες,
0: εύστοχος είσαι, δοκίμασε στην τοξοβολία και στον γκολφ.
1: Α, βέβαια,
0: θέλεις
1: τα
0: να δοκιμάσεις τοξοβολία.
1: Τοξοβολία, ο Κωστής ξέρει καλύτερα. Εγώ ξέρω γκολφ και πάρα πολύ. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει τον μπες στο ρυθμό του cheerleading. Να ξέρουμε ότι το cheerleading είναι αθλητικό άθλημα κανονικά και μάλιστα είναι...
0: σε μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία,
1: ναι,
0: χρόνια
1: και, υπάρχει
0: και εδώ στην Ελλάδα.
1: Star,
0: αργήσαμε λίγο.
1: Ο αθλητικό σύλλογο που διοργανώνει, ναι, Hellenic Star, είναι από του πιο σπουδαίου στο cheerleading. Οπότε μπω στο ρυθμό του cheerleading και εγώ, γιατί δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι και για άντρες.
0: Ναι,
1: είναι
0: μεικτά,
1: μεικτά
0: ανοιχτά,
1: τα σχήματα,
0: ναι,
1: είναι. Ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, θα πάθω και μονόκυκλο, γιατί υπάρχει σχολή τσίρκου μονόκυκλο. Βλέπω, θα μάθω και μονόκυκλο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω εκεί πέρα, αλλά σε περίπτωση που θέλω
0: τι
1: να...
0: Τι είναι μονόκυκλο, το ποδήλατο με τη μία...
1: Ακριβώς. Ναι, μπορείς να κάνεις τέτοιο.
0: Πώς με βλέπεις.
1: Τι, με δύο τουλάχιστον ή θες βοηθητικές.
0: Θα το προσπαθήσω.
1: Τέλος πάντων, ας πάρουμε τις τέσσερις εμείς που έχουμε, που είμαστε σίγουροι ότι δεν
0: τρίκυκλο
1: πέφτουμε.
0: Το τρίκυκλο μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο.
1: Τρίκυκλο, ναι, κάτι γίνεται, εξαρτάται. Λοιπόν, τέσσερις όμως είναι και οι γουρούνες, οπότε αυτές φεύγουν. Δεν είναι ασφαλές ούτε αυτό.
0: Από πότε ξεκινούν οι εκδηλώσεις, να πούμε τα πρακτικά?
1: Ξεκίνησαν χτες,
0: ναι,
1: και συνεχίζονται σήμερα και αύριο. Έτσι,
0: που... από τις 6 βλέπουμε
1: απόγευμα,
0: το απόγευμα.
1: Ναι, από τις 6 το απόγευμα
0: μέχρι
1: το βράδυ. 9
0: το βράδυ.
1: 10. Μέχρι τις 10 το βράδυ υπάρχει έτσι πάρα πολλά να κάνει κάποιος
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Αύριο το πρωί από τις 11,
1: ναι,
0: και 11 το πρωί και 6 το απόγευμα.
1: Τώρα θέλετε να πάτε κάπου κλειστά, ρε παιδί μου, να δείτε κάτι πάλι με παιδιά, έτσι. Υπάρχει το Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Μύρισε Σινεμά, στο Ολύμπιο είναι αυτό. Έτσι, μετά την παρουσία της Καριστιανού είναι ταινίες έτσι. Από το τμήμα κινηματογράφου του ΑΠΙΘΙΤΑ διοργανώνεται και το δίκτυο κινηματογραφική εκπαίδευση. Είναι ανοιχτό σε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, ελεύθερη είσοδο, χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν 81 μαθητικές ταινίες που προήρθαν από σχολικές μονάδες της Ελλάδας και της Κύπρου. Έτσι, και μία ταινία κάθε μέρα θα προβάλλεται virtual reality, εικονική πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί. Λοιπόν, πολύ τι ώρες πάμε εκεί. Ξεκίνησαμε ήδη 9 η ώρα με τη 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 3 με ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά. Τώρα εγώ θα πάω από εκεί πέρα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Στο μεγάλο Ολύμπιο, ναι,
1: στο Ολύμπιο, το μεγάλο. Αφού μιλάμε τώρα 81 ταινίες, φαντάζομαι πόσα παιδιά θα μαζευτούν εκεί για
0: πολύ
1: να δουν
0: ωραία
1: με τους γνωστούς τους, με τους γονείς τους. Και θυμίζω ότι ολοκληρώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο και η 24η Θεατρική Μαθητική Αγώνες Ακτής Ονείρου στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και εκεί ελεύθερη είσοδος. Και βλέπουμε παραστάσεις από θεατρικές ομάδες, εργαστήρια που βρίσκονται σε ελληνικά σχολεία, σε σχολεία εδώ της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Πολλά, αρκετά πράγματα λοιπόν μπορεί να κάνει κάποιος με το παιδί του έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Και θυμίζω,
0: ναι,
1: ότι αύριο έχουμε και το ΑΠΙΘΙΤΑ την Κυριακή. Έτσι.
0: Σωστά, η δεύτερη Κυριακή.
1: Η δεύτερη
0: αυτή.
1: Κυριακή δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους εξερευνητές από σε όλο το κάμπους του ΑΠΙΘΙΤΑ. Να ζητήσετε το πρόγραμμα, θα βρίσκεται, είναι ένα πλούσιο και κάθε σχολή έχει κάτι να προσφέρει.

0: Αυτό δίνει ωραίο ρυθμό το τραγούδι, έτσι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Να αθληθείς, να τρέχεις, να το έχεις τα ακουστικά και να τρέχεις. Ναι.
1: Πάμε Χαλκιδική. Πάμε στην Ανατολική Χαλκιδική, στο Παλαιοχώρι, όπου ο Σύλλογος Νεολαίας Παλαιοχωρίου διοργανώνει για δεύτερη φορά το Mountainous Race. Mm. Μια αθλητική γιορτή ουσιαστικά που έχει δράσεις για όλες τις ηλικίες, με μεγάλο πλεονέκτημα ότι όλα αυτά γίνονται μέσα στη φύση, την καταπληκτική φύση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Παλαιοχωρίου, τον κύριο Γρηγόρη Κατσιαρμά, και τη γραμματέα του Συλλόγου Νεολαίας Παλαιοχωρίου, την κυρία Δέσποινα Αγραγγέλου, για να μας δώσουν τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στο Παλαιοχώρι. Με τι καιρό σας βρίσκουμε σήμερα?
2: Ο καιρός είναι όμορφος αυτή τη στιγμή, έχουμε ήλιο, υπάρχουν και κάποια ψηλά συννεφάκια. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι ο καιρός, να μας διευκολύνει να γίνει ο αγώνας δρόμου. Υπάρχουν τέσσερις αγώνες δρόμου σε αυτό το μερινό αγώνα που διοργανώνει αυτή η μεγάλη ομάδα, η Νεολαία Παλαιοχωρίου.
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
0: Ξεκίνησε
1: αυτό, η διοργάνωση επανέρχεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Πέρσι πάλι τα λέγαμε τέτοια εποχή. Έτσι ήταν το ξεκίνημα και περιμέναμε και με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διοργάνωση και αν θα, φυσικά αν θα κρατήσει. Αλλά φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Έτσι. Κυρία Γραγγέλου, που είσαστε στο Σύλλογο Νεολαίας Παλαιοχωρίου που διοργανώνει το Mountainous Race, πώς έγινε έτσι αυτή η σύλληψη της διοργάνωσης, πώς πήγε πέρσι?
3: Η ιδέα δόθηκε από μία ανάγκη της νεολαίας να επανέλθει στον τόπο της ουσιαστικά και να φέρουμε τον αθλητισμό στα μέτρα μας, έτσι ώστε να είναι εφικτός για όλους. Ο σημερινός αγώνας περιλαμβάνει τέσσερις διαδρομές, όπως σωστά είπατε κι εσείς. Πέρυσι οι συμμετοχές είχαν ξεπεράσει τα προσδοκόμενα. Είχαμε ξεκινήσει με 250, θα τους ξεπερνάμε τις 400.
0: Α, μπράβο, να.
3: Οι διαδρομές οι οποίες είναι διαθέσιμες προς τους αθλητές μας είναι τέσσερις, όπως είπα και πριν. Είναι η παιδική διαδρομή που συμμετέχουν ηλικίες 1 μέχρι 12 ετών και είναι 1 χιλιόμετρου εντός του χωριού. Mm-hmm. Η δεύτερη αφορά δυναμικό βάδισμα με ηλικίες από 13 έως 75 ετών, 1,5 χιλιόμετρο, πάλι εντός του χωριού. Μετά για πιο δυναμικούς αθλητές έχουμε τα 6,5 χιλιόμετρα, 6,4 για την ακρίβεια. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία οι αθλητές να μπουν και στη φύση του χωριού μας, να τη θαυμάσουν. Mm-hmm. Οι ηλικίες εδώ φτάνουν μέχρι 75 ετών. Και για το τέλος έχουμε τον νυχτερινό αγώνα, που πάλι είναι για όλες τις ηλικίες ουσιαστικά, μέχρι 75 ετών και εδώ, εντός του χωριού, 1,4 χιλιόμετρα.
1: Όταν λέμε νυχτερινός, τι ώρα ξεκινάει?
3: Ξεκινάει στις 8.30.
1: Οπότε είναι σε συνθήκες πραγματικά σκοταδιού η διαδρομή. Ωραία. Είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό, έτσι?
3: Ναι, πέρυσι δεν υπήρχε, φέτος προσθέθηκε στο πρόγραμμα. Γιατί θέλαμε να δείξουμε και το χωριό μας έτσι μια άλλη ώρα, ίσως να υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσιαρμά, για ένα χωριό έτσι μιας περιοχής όπως είναι εκεί η Βορειοανατολική, η Χαλκιδική, πόσο σημαντικό είναι να φιλοξενεί τέτοιου είδους αθλητικές δράσεις που έχουν αθλητικές, μην το πούμε έτσι μόνο, είναι και κοινωνική δράση?
2: Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να φιλοξενούμε αρκετό κόσμο με αρκετά έτσι δρόμενα που γίνονται στην περιοχή μας, είτε με περιπατικές διαδρομές του Αλέξη Ζορμπά, είτε με τα χορευτικά μας έτσι, με τους χορευτικούς συλλόγους ή τους πολιτιστικούς ή τις χοροδίες, γιατί εδώ είναι και η έδρα που έζησε ο Αλέξης Ζορμπάς 22 χρόνια.
1: Σωστά.
2: Αλλά έχουμε και προσκυνητικές διαδρομές, έχουμε πάρα πολλά που γίνονται. Και είναι χαρά μας που δημιουργήθηκε αυτός ο Σύλλογος στην Νεολαία, που μάζεψε πάρα πολύ κόσμο και διοργανώνει και ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και αγώνες όπως είναι η σημερινή που θα έχουμε τους τέσσερις αγώνες διαδρομής, είτε βάδιν είτε τρεξίματος.
0: Ωραία. Ο κόσμος, κύριε Τσαρμά, εντάξει, ξέρουμε τις ακτές της Χαλκιδικής πλημμυρίζουν το καλοκαίρι, αρχίζει σιγά σιγά να καλύπτει και την άλλη Χαλκιδική, αυτή που λέμε λίγο την ορεινή Χαλκιδική.
2: Βεβαίως, έρχονται πάρα πολλοί εδώ στον ορεινό όγκο, επισκέπτονται τη θάλασσα, την Ανατολική Χαλκιδική που πιάνει η Ερυσσό, Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη και Πυργαδίκια, την περιοχή τη δικιά μας μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Και επιστρέφουν πάλι σε εμάς, είτε για να φύγουν από τον πολύ ήλιο και να δροσιστούν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί... Εξάλλου και οι παραλίες εκεί δεν είναι και τίποτα, είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή μπορεί κανείς να συνδυάσει.
2: Ναι, κοντά είναι οι παραλίες μας. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι στους αγώνες αυτούς που διοργανώνει η Νεολαία, και πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της Νεολαίας, σε όλο το Συμβούλιο, και πέρυσι αλλά και φέτος, πιστεύω ότι συμμετέχει πάνω από το 50-60% του παλαιοχωρίου.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Συμμετέχουν οι κάτοικοι δηλαδή.
2: Ναι. Συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι και αρκετοί ξένοι που έρχονται. Όπως πριν 10 μέρες είχαμε περιπατική διαδρομή γύρω στα 7,5 χιλιόμετρα μέχρι το Καστέλι Νέποση, και ήρθαν 90 ξένοι περιπατητές που περιπάτησαν. Έτσι και τώρα, σήμερα, η Νεολαία έχει καταφέρει να φέρει, να κανονίσει, να κλείσει πολλούς ξένους που θα έρθουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδρομές.
1: Ναι. Και αυτό θέλει και το χρόνο του για να μπει η διοργάνωση σε αυτό που λέμε στα καλεντάρια, ναι, ναι, και να αποκτήσει απήχηση. Βλέπετε ότι σιγά σιγά βελτιώνεται αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
0: Υποδομές υπάρχουν όμως, αν έρχονται λευτοί οι άνθρωποι, βρίσκουν να μείνουν κάπου και χρειάζονται και αυτά, έτσι, σιγά σιγά. Ναι, όσο μεγαλώνει αυτό, μεγαλώνουν και οι ανάγκες.
2: Βεβαίωτα, κύριε Ρίζου, ξέρετε ότι γύρω-γύρω έχει και στο χωριό μας, αλλά και γύρω-γύρω όλες οι κοινότητες έχουν μονάδες, ξενοδοχείες, μονάδες, και τα δωμάτια που νοικιάζουν. Και αν θέλουν να πάνε και παραθαλάσσια, ακόμη καλύτερα, όπου μπορούν να μείνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά έχουν και να φάνε.
0: Βέβαια. Μόνο θα τρέχουμε, δεν θα πάμε σε σταβέρνες στις περιοχές.
2: Έχει πιέσεις πάρα πολλούς. Και στο Παλαιοχώρι και στην Αρναία και στο Νεοχώρι.
0: Φημισμένους.
2: Σε όλα τα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη.
1: Κάτι ξέρουμε κι εμείς, νομίζω, σε αυτό το κεφάλαιο.
0: Από αυτά ξέρουμε, από τους δρόμους δεν ξέρουμε, από τα άλλα ξέρουμε.
2: Αλλά και μετά τις διαδρομές, κάτι ετοιμάζει η Νεολαία. Α, ας το πει καλύτερα οι γραμματέες της Νεολαίας τι ετοιμάζουν για το βράδυ.
1: Τι ετοιμάζετε, κυρία Γραγγέλου?
3: Σήμερα στη λήξη των αγώνων, εννοείται ότι δεν θα αφήναμε έτσι όλους τους συμμετέχοντές μας, θα γίνει στην πλατεία, ευελπιστώντας εννοείται να το επιτρέψει ο καιρός, ένα πάρτι, έτσι, ευχαριστήριο και για τους συμμετέχοντες και για τους εθελοντές μας, και εννοείται ότι είστε όλοι προσκεκλημένοι να
0: χαρά
3: συμμετοχής.
0: Και να βρέξει δεν πειράζει, και μέσα στη βροχή το κάνουμε το πάρτι, δεν πειράζει.
3: Εννοείται.
1: Φύση
0: ωραία
1: είναι αυτή. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ώρα έναρξης και για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει από Θεσσαλονίκη. Απλά, καταρχήν, μπορεί κανείς να συμμετάσχει την τελευταία στιγμή, έπρεπε να έχει δηλώσει?
3: Η αλήθεια είναι ότι οι εγγραφές μας έτρεχαν για δύο ολόκληρους μήνες. Ωστόσο, έχουμε φροντίσει και για τους ανθρώπους της τελευταίας στιγμής να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σήμερα και να ζήσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία μαζί μας.
1: Πολύ ωραία, αλλά μπορεί κανείς να έρθει απλά για να το παρακολουθήσει, να το ζήσει όλο αυτό.
0: Ή να πάει μετά στην ταβέρνα και στο πάρτι.
1: Κατευθείαν εκεί. Να θυμίσουμε τι ώρα ξεκινά όλο το πρόγραμμα, κυρία Γραγγέλου.
3: Βεβαίως. Ώρα προσέλευσης έχουμε στις 5.30. Ο πρώτος αγώνας δρόμου που αφορά τα παιδιά είναι στις 6.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μάνα, κύριε Ρέζο. Να είστε καλά, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο όμορφο Παλαιοχώρι.
1: Εγώ να σας πω ότι η καταγωγή μου είναι από το γειτονικό σας Νεοχώρι. Οπότε
0: κοντά.
1: Είμαστε κοντοχωριανοί.
2: Κοντοχωριανοί. Πάρα πολύ ωραία.
1: Την καλημέρα μας και στους δύο.
0: Καλή σας μέρα.
2: Και από εμάς. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ο πρόεδρος της κοινότητας Παλαιοχωρίου, Γρηγόρης Κατσιαρμάς, και η γραμματέας του Συλλόγου Νεολαίας του χωριού αυτού της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, η Δέσποινα Γραγγέλου, ήταν μαζί μας. Δεύτερο Mountainous Race.
0: Άρα εσύ είσαι και από το Σταυρό και το Νεοχώρι, έτσι?
1: Βέβαια, εκεί τι είμαστε, μια γειτονιά είναι.
0: Θα σου κάνω την ερώτηση τώρα όμως, πού είναι οι καλύτερες ταβέρνες? Διαφορετικά, έχω απάντηση, θα σε προλάβω. Εκεί θα φάμε λίγο κρεατικό και θα πάμε στο Σταυρό να φάμε τα θαλασσινά.
1: Εγώ θα σου το πω ανάποδα. Τι? Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στο Σταυρό και να μην φάει καλά όποια να καθίσει.
0: Ναι, σοβαρά. Ναι. Καλά. Θα πάμε τώρα προς το παρόν.
1: Δεν υπάρχουν εκεί επιχειρήσεις που στοχεύουν, ξέρεις, τον περαστικό και να τον εξαπατήσουν και τέτοια. Όποια να καθίσει, ακόμη και στο πιο πρόχειρο σαντουιτσάδικο, ας πούμε, θα φάει μια χαρά.
0: Ορίστε. Είναι, να τα ακούει εδώ πέρα, να τα ακούει ο τέτοιος ο δήμαρχος εκεί, Βόλβης, έτσι.
1: Τι να κάνει, να βγάλει τα τραπέζια. Ο
0: Διαμαντής Λιά μας. Ο Διαμαντής Λιά μας, την ζωντανή διαφήμιση εδώ του Σταυρού. Άμα θέλετε,
1: είναι
0: ζωντανή,
1: βιωματικό είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι τα πάντα διαφήμιση.
0: Πάντως, εγώ στο Παλαιοχώρι, εκείνη ο χώρο που λες, εκείνη την περιοχή, ας πιάσουμε μετά την Αρναία, ας το πω έτσι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις ταβέρνες της περιοχής.
1: Θα σου πω τώρα, όλη περιοχή αυτή από τον Πολύγυρο και προς τα Ανατολικά, ναι, και μέχρι κάτω την Ουρανούπολη, είχε ένα ζήτημα ότι έμεινε πίσω σε σχέση με την τουριστική, ναι, ανάπτυξη, ναι, που γνώρισε η άλλη πλευρά της Χαλκιδικής. Αυτό όμως, έλα που με τα χρόνια, αποδείχτηκε μάλλον πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα.
0: Κάτι διαφορετικό.
1: Και γιατί που... η ανάπτυξη έγινε πιο ήπια. Δεν έγινε εκείνο το μεγάλο μπαμ της δεκαετίας του 80 και του 90. Και τα πράγματα έχουν μείνει σε πιο ανθρώπινο επίπεδο, δεν έχει τις τεράστιες μονάδες, δεν έχει εκείνη την τρομερή τσιμεντοποίηση και μπορείς να βρεις πραγματικά πολύ, ναι, όμορφα χωριουδάκια.
0: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι στους δρόμους αυτό, γιατί παίρνω και το μαραθώνιο που γίνονται εδώ πέρα που τρέχουν όλοι αυτοί, καλά στο μαραθώνιο άστο, στους δρόμους λέω τους αυτούς που είναι και οικογενειακοί, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν πάνε μετά σε μια ταβέρνα ή σε κάπου να φάνε?
1: Γιατί,
0: γιατί εδώ, γιατί εδώ μετά, το μετά βλέπω χαμός γίνεται. Για να βρεις τραπέζι μετά το μαραθώνιο, ας πούμε, εδώ πέρα στα κεντρικά σημεία, δύσκολο.
1: Σε βλέπω έμπειρο λοιπόν, στα δρομικά γεγονότα.
0: Στα δρομικά, πώς λέμε, αυτά που τρώμε.
1: Στα καθιστά περισσότερο.
0: Ναι, στα καθιστά. Ναι, ναι. Παλινδρομικά.
1: Πώς...
0: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: αυτά λοιπόν.
0: Εντάξει, σας βάλαμε στο τέτοιο. Πάρετε το αυτοκίνητο και φύγετε για Παλαιοχώρη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πάτε προς τα εκεί. Μια χαρά μου ακούγεται αυτό. Πολύ ωραία. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι δρόμοι στη φύση και όλα αυτά. Γίνεται πάρα πολύ. Αλλά ο καθένας έχει ξεχωριστό χαρακτήρα.
1: Και δες τώρα αφορμές που μας δίνουν και οι ανοιχτές πόρτες. Με τις ηλικές διαδρομές.
0: Θα πάμε πρώτα για λοιπόν στις ανοιχτές
1: πόρτες. Σε βλέπω
0: πόρτες
1: να κάνεις πρόγραμμα γίγας.
0: Ορίστε, το έχω το πρόγραμμα. Θα πάμε κάπου εκεί πέρα. Χαλκιδική δεν έχει? Έχει ανοιχτές θύρες. Θα πάμε να πιούμε, να δοκιμάσουμε τα κρασιά και μετά θα πρέπει να έχουμε και κάποιον να οδηγάει, έτσι. Και μετά θα πάμε στο Παλαιοχώρι για να απολαύσουμε τα εδέσματα. Και αύριο πρωί-πρωί θα έρθουμε εδώ στην εκπομπή. Αυτό θα κάνουμε. Κατευθείαν.
1: Εξαντλημένο σε βρίσκω ήδη.

0: πρέπει να αποκαλύψουμε, νομίζω, Τάσο, το άθλημα στο οποίο τελικά είσαι καλός.
1: Ναι, αυτό που είναι, μου είπες. Είναι όχι η παλινδρομιά, αυτή είναι η επίπτωση.
0: Όχι στα δρομικά γεγονότα, αλλά στα περιδρομικά.
1: Περιδρομιάζω είναι ο σωστό ρήμα, αν υπάρχει το μας ακούει και ο κύριος Μπαμπανιώτης και θα γίνει εξωφρένων τέλος. Αλλά του αρέσουν κάτι τέτοια. Ξέρω εγώ γιατί αυτά τα νεολογισμοί. Τώρα, παρεπτόντως.
0: Οι νεολογισμοί είναι πολύ ωραίοι όταν περιγράφουν. Τώρα που είπε ο Μπινιώτης,
1: θυμήθηκα τώρα, είδα μια παλιά του συνέντευξη στην ΕΡΤ, νομίζω. Και έλεγε. Και το ξεχνάμε πολλές φορές. Είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε τον όρο διαδίκτυο, έτσι. Μάλιστα. Αν δεν είχαμε. Αν ήταν και ο Μπινιώτης, δεν θα την είχαμε αυτή τη λέξη.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, είναι από τις πιο πετυχημένες λέξεις αυτό το κομμάτι όλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε κατά κόρον αγγλικούς όρους. Ένα μια έκφραση, νομίζω, κανείς δεν λέει ίντερνετ, όλοι λέμε διαδίκτυο.
1: Είδες, έτσι, από αυτά τα πράγματα γίνονται. Όλα έχουν, η γλώσσα είναι πολύ ζωντανός οργανισμός, έτσι κι αλλιώς.
0: Και
1: οπότε, ήδη
0: νομίζω,
1: μοιάζεις,
0: ειδικά ο κύριος Μπαμπινιώτης είναι αρκετά ανοιχτός, έτσι, σε αυτά τα... στις προσαρμογές της γλώσσας, στις απαιτήσεις των καιρών. Να πούμε τον όνομα της ακροατριάς μας που κερδίζει την πρόσκληση για αύριο στις 9 Θέατρο Τεχνών, η ομάδα Coreology με τον Birthmark. Είναι η κυρία Κυριακή Δίζα που κερδίζει την πρόσκληση. Θα υπάρχει το όνομα στο Ταμείο του Θεάτρου πριν από την έναρξη της παράστασης. Θέατρο Τεχνών, να θυμίσουμε ότι είναι στην Κωνσταντινούπολεως.
1: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι, μια και πιάσαμε το Σαββατοκύριακο και τις εκδηλώσεις, ότι υπάρχουν και οι πράσινες διαδρομές, πολιτιστικές πράσινες διαδρομές που γίνεται σε...
0: Σωστά, Υπουργείο Πολιτισμού, στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.
1: Έτσι.
0: Έχουμε και σήμερα εκδηλώσεις, γιατί αυτές ξεκίνησαν από προχθές, τριήμερο.
1: Έχουμε και αύριο, γιατί θυμίζω, που λέγαμε για παιδιά, μικρογένειες παιδιά, που υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που λέγεται Συσπηλιά, Ιστορίες από το Σκοτάδι στο Φως, έτσι.
0: Ναι. Και... καταπληκτική έκθεση.
1: Ναι.
0: Σου δίνει την εντύπωση ότι περιπλανιέσαι μέσα σε μια
1: σπηλιά. Ακριβώς. Και αύριο θα υπάρχει μια ειδική δράση με αφορμή αυτή την έκθεση. Σπήλαια, μια κυβωτό στη φύση του πολιτισμού, σε συνεργασία με την εφορία Παλαιοανθρωπολογία και Σπηλαιολογία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Και εκτός από την περιήγηση που θα υπάρχει εκεί, θα υπάρχει μια αναζήτηση κρυμμένου σπηλαίου στον εξωτερικό χώρο του μουσείου. Έχει κρυμμένο σπήλαιο το μουσείο απ' έξω.
0: Θα το διαμόρφωσαν.
1: Έχει σπήλαιο από εκεί κάτω. Τέλος πάντων, οπότε το σπήλαιο, εμένα πάντως μου φαίνει πάντα θρίλερ το σπήλαιο. Ξέρεις, μπαίνεις μέσα και όλα αυτά τα... κάποιος φόνος θα γίνει σίγουρα εκεί.
0: Φόνος κιόλας, δεν σου φτάνει από μόνη.
1: Θα βγει ένα τέρας, κάτι
0: το
1: τέλος πάντων.
0: Το απόκοσμο έτσι του σπηλαίου. Ναι, είναι αλλά... δροσερά όμως.
1: Είναι δροσερά. Λοιπόν, άμα θέλετε να διαφερθείτε, να πάτε αύριο στο περισσότερο προφορείο στο μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο. 9 με 2 είναι η δράση. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι 9 με 2, 11 με 12 είναι.
0: Ναι, 9 θα ήταν λίγο πρωί και για κάτι, για τα παιδιά.
1: 11 και 12 είναι δύο φορές θα γίνει σε δύο δράσεις. Απλώς πρέπει να επικοινωνήσετε με το μουσείο και να δηλώσετε και συμμετοχή.
0: Λοιπόν, στην Τσιμισκή είχαμε ένα δέντρο
1: τι
0: που
1: έγινε,
0: έσπασε.
1: Πέφτουν τα δέντρα.
0: Εκεί πέφτουν. Απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τσιμισκή Πολυτεχνείου με γωνία με Ιόνος Δραγούμη.
1: Ιόνος Δραγούμη, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έπεσε ένα μεγάλο κλαδί, έσπασε και έπεσε φυσικά.
1: Τώρα πιάσουμε τη συζήτηση.
0: Ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Έπεσε ανάμεσα σε δύο ταξί που ήταν σταθμευμένα εκεί στην πιάτσα.
1: Ναι.
0: Στα Λαδάδικα.
1: Να πιάσουμε τη συζήτηση με τον προηγούμενο δήμαρχο που δέχτηκε κριτική. Λίγο ψιλοδικαιώνεται εδώ πέρα σε κάποια πράγματα όσον αφορά τα δέντρα. Προσπαθούν, είδα αυτές τις λωρίδες που βάζουν σε κάποια δέντρα για να σώσουν.
0: Από το...
1: έτσι, να μην ανεβαίνουν προς τα πάνω
0: από
1: δηλαδή
0: αυτό το έντομο.
1: Τα έντομα. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πιάνει, αλλά υπάρχει πάρα πολλά δέντρα τα οποία είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, κάτι που είχαν έτσι φυτευτεί και από την προηγούμενη δίκη του Δήμου και από αυτήν, αρχίζουν και μεγαλώνουν σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Αν τα κοιτάξεις και λίγο στην Τσιμισκή και σε κάποια άλλα μέρη, θα τα δεις. Οπότε αναπόφευκτο είναι.
0: Κοίταξε,
1: αυτό.
0: Κοίταξε, εμένα με ανησυχεί καμιά φορά ότι γινόμαστε λίγο σκληροπυρηνικοί με αυτό το θέμα της αστικής βλάστησης. Θα μου πεις, δεν τα έχουμε πολλά τα δέντρα και γι' αυτό είμαστε λίγο, πώς θα το πω, τσιγκούνιδες. Μόλις βλέπει κάποιος να κλαδεύουν οι υπηρεσίες του Δήμου ένα δέντρο, ανησυχεί μήπως και καταστρέφονται. Δεν καταστρέφονται έτσι τα δέντρα. Προστατευόμαστε κι εμείς. Δεν μπορείς να αφήνεις τα κλαδιά εσαΐ να αναπτύσσονται.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Θέλουν και μια φροντίδα.
1: και γυρνάνε κιόλας επίσης. Έτσι. Ναι, άσε που μερικά δέντρα δεν θα πρέπει καν να φυτευτούν εκεί πέρα. Είναι τα δημαρχιακά δέντρα, θυμίζω.
0: Ναι,
1: που αναπτύσσονται γρήγορα και.
0: Σιγά-σιγά δυστυχώς... οι λεύκες εξοφελίζονται.
1: Γιατί πατάς και κάτω από κάποια δέντρα και κολλάνε τα. Ναι, είναι και αυτά.
0: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Ναι, τι λιγότερο. Λιγότερο. Α, μου στείλε ένας φίλος εδώ, ναι. παρακαλεί και βεβαίως με χαρά θα το πούμε, γιατί είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, για τις δωρεάν ξεναγήσεις που οργανώνει η Τρίτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περιπατητικές ξεναγήσεις, έτσι.
0: Πολύ ωραία δράση.
1: Σε μνημεία της Ανοπόλης.
0: Πάρα πολύ ωραία δράση.
1: Σήμερα ξεκινάει στις 4.30 με σημείο συνάντηση στην είσοδο του μνημείου στον Επταπύργιο εκεί πέρα. Και υπάρχει μια ξενάγηση για να γνωρίσουν οι κάτοικοι, οι δημότες, οποιοσδήποτε τέλος πάντων, τα μνημεία της Εκκλησίας και τη γειτονιά της Άνω Πόλης. Ξεκινάμε από τα Πύργιο, πάνε στην πύλη Άννας Παλαιολογίνας, στη Μεσαία Πορτάρα, στο Τριγώνιο Εσωτερικά των Τυχών, στη Μονή Βλατάδων, στο Ναό Οσίου Δαβίδ, στο Αλατζάι Μαρέτη, στην Έγλη και καταλήγουν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Ωραία βόλτα, έτσι.
0: Αρκετούτσι και διαδρομή είναι. Εντάξει, πολύ ευχάριστη και ακόμα δεν έχει ιδιαίτερη ζέστη.
1: Ναι.
0: Και βοηθάει και
1: λοιπόν, ναι. Καλά, μου λέει ότι χρειαζόταν δηλώσει συμμετοχής, αλλά όποιος και αν πάει, εντάξει, δεν θα τον
0: πούνε.
1: Όχι μωρέ, εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάντως για να ενημερώνεσαι από την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, έχει μια σελίδα στο Facebook.
0: Για να δηλώσει συμμετοχή και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί θα έχει και άλλες ξεναγήσεις.
1: Ναι, αλλά τις σημειώνουμε όλες αυτές. Σημειώσει 4.30 ώρα στο Επταπύργιο η συνάντηση.
0: Μάλιστα. Άλλα πράγματα έχουμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε φυσικά.
1: Πολλά διότι έχουμε.
0: Να πούμε ότι συνεχίζονται και η ανοιχτή θεατρική σκηνή. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα επίσης μέχρι και τα τέλη Μαΐου. Τώρα να πούμε ότι έχουμε περάσει σε μία εποχή στην οποία ακόμη τα ανοιχτά χειμερινά, οι κλειστές θεατρικές αίθουσες είναι λίγο πολύ στις τελευταίες τους παραγωγές, αλλά ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα υπαίθρια θέατρα. Χειμερινά, οι κλειστές θεατρικές αίθουσες είναι λίγο πολύ στις τελευταίες τους παραγωγές, αλλά ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα υπαίθρια θέατρα. Θέατρο δάσους...
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι λίγο νωρίς.
1: Σε λίγο

0: εκεί κοντά είναι πολλές, ευτυχώς. Πάλι τα πήρε
1: μια
0: εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, βράδυ, οι δρομές απόγευμα γίνεται αυτή. Ανάμεσα σε όλη αυτή την. Το σύμπλεγμα των Βυζαντινών μνημείων της πόλης.
0: Ξεκινάει στις 7 η ώρα από το Επταπύριο που λέγεται Πλατεία Ναούμ, λέγεται εκεί η πλατεία. Και τερματίζει επίσης εκεί στις 8.30, 10ος αγώνας δρόμου. Οπότε πας μετά άνετα σε μια ταβέρνα. Τέλος πάντων.
1: Πώς σου μπόρεσες και το συνδύασες πάλι.
0: Ό,τι πρέπει, είναι 8.30 ώρα μετά. Τι, θα τη τρέξει. Ναι, πάρα πολλά σημεία. Περνάει από όλα τα μνημεία. Έτσι. Κατεβαίνει και μέχρι κάτω, δυστυχώς, μέχρι όχι πολύ κάτω, εκεί πέρα στην Θεοτοκοπούλου, τέλος πάντων, κάπου.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: άρα θα πρέπει να ξανανεβείς, είναι και αυτό. Γιατί τερματίζει πάλι σε Επταπύργιο, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάτε. 7 η ώρα είναι το ραντεβού. 7 στο Επταπύργιο, τερματίζει πάλι στο Επταπύργιο. Ή μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταματήσετε μια ταβέρνα, ξέρω.
1: Νομίζω ότι εμείς θα ακολουθήσουμε μια πιο εύκολη και φλάτη διαδρομή αυτή τη στιγμή. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο από τη συχνότητα το 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα. Φάνης Λιάκος, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Είτε τρέξετε, είτε δεν τρέξετε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρία πιστόλια και μία σακούλα με χειροβομβίδες έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που ερευνούν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον τραυματία στο μικρολίμανο στο Πειραιά τα ξημερώματα. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30.

0: όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σκληρό και άκρος επικίνδυνο κακοποιό με ποινικό παρελθόν. Όπως διαπιστώθηκε, στον βαριοπλισμό του συγκαταλέγεται γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται σενάρια επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, ενώ στο Ιράν καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές παίζει και πάλι το Πακιστάν, όπου επικεφαλής του στρατού του βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Ένας 49χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική χθες το απόγευμα. Στην προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο, τον παρέσυρε και τον σκότωσε γιόταχη όχημα που οδηγούσε ένας 70χρονος. Δύο άνδρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο γιόταχη αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, κινούμενοι μάλιστα με 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι στα 120 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Άλλοι δύο οδηγοί συνελήφθησαν μετά από αλκοτές, με τον έναν 65 ετών να είναι εμπλεκόμενος σε τροχαίο. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε υπόθεση 43χρονου κρινοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέντε υποθέσεις απάτης εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 6 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για 2 περιπτώσεις απάτης και 3 περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή. Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά 6.075 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Τρεις ανηλικοί μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από κοινού με 4 ακόμη συνεργούς τους αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών στην Τριανδρία το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και τσαντάκι που περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Στην Κίνα τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με αυξημένες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, πιθανόν και καταιγίδες. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
3: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
4: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
5: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
6: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
7: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
8: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
9: Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο 23 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Σελεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου, οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλίνη και μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θωμά, πάρ' το λίγο το μικρόφωνο πιο εδώ γιατί δεν ακουγόσουν καλά.
3: Εδώ.
4: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Είχαμε, ναι, είχαμε υπονόμευση εκ των έσω. Γελάει ο Φάνης. Μας υπονόμευσαν. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
3: Τον εαυτό μου υπονόμευσαν.
4: Όχι ρε, εντάξει. Πλάκα κάνουμε. Σάββατο.
3: Αναπώνω ότι είναι ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του.
4: Γεια σου Φάνη Λιάκο.
3: Ωραία.
4: Το Λιάκο λέει αυτό, πώς το θυμάμαι. Ωραία Λιάκο Μπουρνόβα. Έλεγε στην ταινία, ναι, από το 1821. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε Μιχαήλ των Συνάδων, όπως είπε, Συνεσίου, με σύνεση, Επισκόπου Καρπασίας. Λοιπόν, και πάει και ο Μάιο, σιγά σιγά το φάγαμε το Μάιο. Και τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Δεν λένε να μας αφήσουν ήσυχους οι πολιτικές εξελίξεις.
3: Για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών.
4: Έτσι.
3: Προχθές στην πόλη μας έγινε η επίσημη ανακοίνωση.
4: Ποιο είναι το όνομα, το όνομα?
3: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών.
4: Ναι, αυτό να λέτε. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όλοι λένε το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού. Πέστε το όνομα.
3: Πάντως,
4: ναι.
3: Προσωπικά μου θυμίζει κάτι παλιό και όχι κάτι νέο.
4: Ναι, καλά, αυτό είναι. Εντάξει. Άποψη. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα.
3: Ναι, και το λέω αυτό γιατί παλιά τα πολιτικά κόμματα, αν θυμάσαι Αλέξανδρε,
4: ναι,
3: είχαν ανάγραφαν και το όνομα του αρχηγού και τη φωτογραφία του στα ψηφοδέλτια κυρίως, για να γνωρίζει ο κόσμος αν είναι το σωστό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει στη
4: Θωμά,
3: κάθε.
4: Θωμά, πριν συνεχίσει να πάρω εγώ το μικρόφωνο, γιατί μου λέει ο Φάνης ότι θέλει να έρθει για να σου φτιάξει το μικρόφωνο, κάτι συμβαίνει, φαίνεται είναι κατά εξακολούθηση. Άσε, μην το πειράζεις εσύ, άσε αγόρι μου, άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του καντιλανάφτη. Άσε τον υπεύθυνο περί των ηχείων. Να πω λοιπόν, χωρίς παράσιτα, λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ήταν έμφορτη η εβδομάδα πολιτικών γεγονότων, στα οποία δύο θέλω να αναφέρω, αλλά δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Θωμά Τσίμπα, ο οποίος του ξαναδίνω το
3: σκητάλι. Άντε,
4: ολοκλήρωσε επιτέλους.
3: Λοιπόν, μπορεί να λέγεται νέο κόμμα, αλλά δεν θύμιζε κάτι των νέων και απουσίαζαν οι νέοι από την παρουσίαση του νέου κόμματος. Αυτό γιατί απουσίαζαν και ήταν όλοι μιας ηλικίας και άνω, δεν ξέρω. Επίσης η διακήρυξη που υπέγραψε ο κόσμος δεν είχε να προσφέρει τίποτα το νέο. Θύμιζε μια αντιγραφή και σειραφή θέσεων και προτάσεων γενικότερα άλλων κομμάτων. Δεν έδωσε το παρόν του κανένα μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ενώ από τα μεγάφωνα έξω από την αίθουσα στην πλατεία Αριστοτέλους ακούγονταν τραγούδια από Μίκη Θεοδωράκη έως και Παύλο Σιδηρόπουλο, που μας οδηγούσαν χρόνια πίσω στα φεστιβάλ νεολαία στην παραλία Θεσσαλονίκης που γινόταν, αν τα θυμάσαι, και ακούγαμε ακόμη και τα αγροτικά που λέμε.
4: Παύλος Σιδηρόπουλος και αγροτικά θυμίζουν αριστερό κόμμα, δεν έχουν
3: απλά
4: σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή το δεξιό.
3: Λοιπόν, επίσης, επειδή πολλής λόγος έγινε και για τα μπλουζάκια με τα πορτρέτα μεγάλων συγγραφέων της ρωσικής λογοτεχνίας, απλά να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και Έλληνες λογοτέχνες που έχουν τιμηθεί και με βραβείο Νόμπελ και μπορεί να μην έγραψαν το Έγκλημα και Τιμωρία, αλλά άφησαν επικά έργα που μελοποιήθηκαν από μεγάλους συνθέτες όπως είναι ο Επιτάφιος.
4: Ωραία. Λοιπόν, πήγες, ήσουν επί τόπου μάρτυρας, οπότε έχεις γνώση, έκανες ρεπορτάζ. Εγώ δεν ήμουν εκεί και από αυτά που πληροφορήθηκα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, κλπ. Εγώ ήθελα να μείνω σε δύο άλλα γεγονότα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η διαφαινόμενη κόντρα σύγκρουση του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήδη η κυρία Κοβέση παραπέμπει την Ελλάδα για τα δύο ζητήματα, ότι ζήτησε ανανέωση πενταετούς θητείας για τους τρεις Έλληνες εισαγγελείς και αποφασίστηκε τελικά από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να είναι διετής. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι η συγκεκριμένη τροπολογία που πέρασε ο κύριος Φλωρίδης ως Υπουργός Δικαιοσύνης από την Βουλή, που λέει για το ειδικό καθεστώς γρήγορης εκαθάρισης των δικών που αφορούν βουλευτές. Και γι' αυτό η κυρία Κοβέση είναι απόλυτα αρνητική. Τι θα πει γρήγορη εκαθάριση και τι θα πει ειδικά για τους βουλευτές? Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και κανείς δεν δικαιούται ειδικότερη, είτε δυσμενέστερη, είτε ευνοϊκότερη μεταχείριση. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και αυτό είναι κάτι
3: συνταγματικά κατοχυρωμένο.
4: Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, αλλά ο συνταγματικός χάρτης πρέπει να συνάδει και με τον εκτελεστικό νομοθέτη. Δηλαδή, συνταγματικός νομοθέτης και εκτελεστικός νομοθέτης να βρίσκονται σε αρμονία. Αυτό που λέει η κυρία Κοβέση ουσιαστικά είναι ότι δεν βρίσκονται σε αρμονία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι έκανε εντύπωση, η αίσθηση, η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, η οποία ήταν καταπέλτης εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρήγμα που, παρότι την προηγούμενη εβδομάδα κάποιοι λέγανε ότι μήπως πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο, να αποκαταστήσει λίγο την επικοινωνία κλπ. Ο πρωθυπουργός κλπ. Με την ομιλία του ο κύριος Σαμαράς μάλλον δεν έχει αφήσει κανένα απολύτως περιθώριο σε σχέση με το ενδεχόμενο να βρεθεί αυτή η πολυπόθη ενότητα, ποια ενότητα ας πούμε, συν το ότι το τρίτο και το τελευταίο, ότι εκαθαρίστηκαν και οι υποθέσεις από την κοινοβουλευτική αντιμετώπιση, ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές, ζητήθηκαν 151 βουλευτές ενώ το 2022 είχαν απαιτηθεί μόλις 120. Και βέβαια και η ιστορία
3: λόγω της εθνικής ασφαλείας,
4: ναι, οι οποίες δεν υπήρχαν το 2022 λόγοι εθνικής ασφαλείας, προέκυψαν τώρα οι λόγοι εθνικής ασφαλείας και από 120
3: σύμφωνα με την κυβέρνηση όμως είναι και το θέμα ότι υπάρχει και καταδίκη αυτών που πούλησαν το πρατατόριο.
4: Αυτό είναι από τη δικαιοσύνη.
3: Ναι, εντάξει, απλά λέμε τι υποστήριξε η κυβέρνηση.
4: Ναι, και υποστηρίζει κάτι, λόγοι εθνικής ασφαλείας, που ακριβώς το αντίθετο υποστηρίζει ο κύριος Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας και γι' αυτό τον λόγο δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και την αφήνει εκεί, καλά κάθεται και να υπάρχει.
3: Η Βουλή πήρε,
4: λοιπόν, όσο δε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαιρέταμα στο Μπλάταμονο, να υπήρχαν κι άλλα κλπ. Δεν πρόκειται η προανακριτική. Τότε θυμάμαι ότι η κυρία Ραμπατζή είχε πει: εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για να γίνει προανακριτική. Τελικά ψήφισαν, και με το θέμα της ψήφου υπάρχει ένα θέμα. Αν οι 153 ήταν 153 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή ψήφισαν κάποιοι από το κόμμα του Σπαρτιατών κλπ. Ναι, γιατί είναι μυστική η ψηφοφορία. Ναι. Το μόνο σίγουρο ξέρουμε ότι ο κύριος Βλάχος, ο οποίος δεν πήγε στην Βουλή, ναι, ξέρουμε ότι δεν ψήφισε.
3: Ναι, είναι
4: αυτό το είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά ως αυτά. Και βέβαια να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε. Άντε, πες το, άντε. Χαλάλη σου. Άντε να πεις και μια καλή κουβέντα. Αλλού. Κάτσε, χτυπάω ξύλο. Μην πεις καλή κουβέντα, γιατί ανάποδα θα πάει. Στράφη θα πάει. Για πες το.
3: Την Τρίτη 26 του μήνα έχουμε δύο γεγονότα στην πολιτική σκηνή.
4: Άντε πάλι.
3: Το ένα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
4: ναι, ναι,
3: ο οποίος θα γνωστοποιήσει το νέο του κόμμα.
4: Ναι, πες
3: την
4: το λόγο.
3: Κίνηση,
4: μην
3: τώρα πηξίδα θα είναι, ορίζοντας θα είναι, ελπίδα για την Ιθάκη θα είναι, κανείς δεν ξέρει.
4: Το ελπίδα καταρχήν πώς θα είναι ελπίδα για την Ιθάκη, αφού το ελπίδα το πήρε η κυρία Καριστιανού. Ελπίδα για την Ιθάκη.
3: Το λέω, ξέρεις λοιπόν, πώς το λέω.
4: Ωραία το... Ο Φάνης κάτι κάνει με κιθάρες, κάτι λέει. Να βάλουμε, λοιπόν, βάλουμε τραγούδι.
3: Να πω και το δεύτερο γιατί.
4: Ναι, άστο να πει. Εδώ μας κάνει λογοκρισία ο Φάνης τώρα. Μας λέει θέλει να βάλει και τραγούδι.
3: Πρέπει να με ακούει ο κόσμος καθαρά.
4: Λογοκριτή. Λογοκριτή.
3: Την Τρίτη, 26 του μήνα, στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, δύο διεθνολόγων. Ναι. Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως εκ των ομιλητών θα
4: του
3: είναι...
4: διεθνολόγου Φίλη. Μην τον μπερδέψετε με τον άλλο το φίλη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
3: Ένας εκ των ομιλητών είναι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμαλής.
4: Ο οποίος και αυτός είναι αναφανδόν υπέρ της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Άρα την Τρίτη
4: αστειεύομαι.
3: Δύο γεγονότα πολιτικά σημαντικά την Τρίτη που μας έρχεται. Πάμε μουσική για να φτιάξει το μικρόφωνο.
4: Ναι, για να μην ρωτήσω, γιατί άμα αρχίζω και ρωτάω το Θωμά τώρα θα έχουμε ιστορίες. Ναι, πάμε.

0: Εδώ και λέμε τσεκ, τσεκ, τσεκ.
1: Ένα-δύο, ένα-δύο.
0: Ένα-δύο, ναι. Το νίζει τα κάπα 33-22 εμποδίζει. Λοιπόν, για πες.
1: Τίποτα, αυτό ήθελα να πω, ότι την Τρίτη έχουμε δύο σημαντικά πολιτικά γεγονότα στην Αθήνα,
0: δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Με κατετρόπωσες τώρα, δεν πρόκειται. Σε έχω μάθει, πλέον είσαι προβλέψιμος. Λοιπόν, είπα ότι έχει σχέση
1: για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δεν είπα τίποτα.
0: Ότι έχει σχέση με τον Τσίπρα, ότι έχει σχέση με τον ΠΑΚ, ότι έχει σχέση με τους πόντους κλπ. Έχεις μια αυτή αλλεργία, να το πω έτσι κομψά, αλλεργία.
1: Είναι κρυφή αγάπη.
0: Α, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Εγώ έχω μπροστά μου, ξέρεις, και το Βουλή Watch, που είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, το Βουλή Watch, παρατηρητήριο της Βουλής δηλαδή, για το έκανε μια δουλειά, πολύ ουσιαστική δουλειά, πόσο μεταβλήθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών. Οι δηλώσεις του 23 και του 24. Παιδιά, βγαίνουν κάτι πράγματα καταπληκτικά. Δηλαδή, πώς ξεκινάει κάποιος που εκλέγεται το 19 ή το 15, βάλτε όποια αφετηρία θέλετε, και ξαφνικά, λοιπόν, βρίσκονται από τα ένα ακίνητα στα 19 ή από τα 19 στα 45.
1: Σημασία έχει να
0: εισόδημα...
1: δούμε και τι δάνεια χρουστάνε όμως, έτσι.
0: Ναι, καλά, και τα δάνεια είναι ξεχωριστά.
1: Δανείζονται οι άνθρωποι για να αγοράσουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι, έτσι.
0: Ναι. Εδώ είναι πραγματικά απίστευτα τα ποσά. Είναι χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όταν και εφόσον έχουμε χρόνο θα τα πούμε, για το πόσο έχουν πολλαπλασιαστεί τα εισοδήματα συγκεκριμένων βουλευτών από συγκεκριμένα κόμματα.
1: Ναι, αυτά ενευθέτω χρόνο, όπως
0: λέμε.
1: Να πάμε όμως λίγο στο καλό του συνάδελφο, το Τίμο το Φακαλή. Ο οποίος θα μας ενημερώσει για περισσότερο για την ασφάλεια στους δρόμους. Θα μας πει κάποια πράγματα ο Τίμος.
2: Και καλό θα είναι όταν. Καλημέρα, το κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Μία τα ξημερώματα, δύο οδηγοί, ένα 32χρονος και ένα 25χρονος, έκαναν κυριολεκτικά κόντρες στην έξοδο της Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πραγματικά και κυριολεκτικά έσπασαν τα κοντέρ. 221 χιλιόμετρα έγραψε το κοντέρ.
1: Αυτό πάντως δεν είναι ασφάλεια των δρόμων.
0: Τίμο, αυτό δεν λέει τίποτα. Ο άλλος στον περιφερειακό δεν είχε γράψει 326 χιλιόμετρα?
2: Ναι, είχε γράψει 326.
0: Έχει το ρεκόρ αυτός. Αυτός είναι ο...
2: Είχε σούπερ κάρ. Αυτοί δεν είχαν σούπερ κάρ απλά. Αν είχαν, θα το είχαν τερματίσει και εκείνοι. Βέβαια, 221 χιλιόμετρα κόντρες, όταν το όριο ήταν 100, είναι 120, είναι πολύ αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ο νέος. Σου έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για ένα χρόνο και στους δύο οδηγούς.
1: Τίποτα δεν είναι ένας χρόνος.
0: Τίποτα.
2: 2.000 πρόστιμο έκαστος.
0: Ούτε και αυτό μάλιστα,
2: ο ένας μάλιστα οδηγούσε και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Α, μια χαρά. Μπερικέτια, μπερικέτια.
2: Δηλαδή, και τώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα σήμερα και οι
1: δηλαδή
2: δύο.
1: Αυτός που οδηγεί με 140. Μισό λεπτό.
0: Τώρα είναι σοβαρό όμως αυτό που είναι.
1: Ναι, σοβαρό είναι και αυτό.
0: Οδηγούνται στον εισαγγελέα, που σημαίνει μπορεί να προφυλακιστούν.
1: Τι προβλέπει ο νόμος?
2: Είναι να φεθούν, να δώσουν εξηγήσεις και να φεθούν ελεύθεροι, να γίνει τακτική δικάσιμος.
0: Καλά, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι και με 140 αν σε πιάσει η αστυνομία και με 240 που τρέχαν αυτοί, η ποινή είναι ίδια.
2: Είναι ίδια ακριβώς. Βέβαια,
0: αυτό δεν είναι ξεφτύλα, ας πούμε. Αυτό δεν είναι
2: ξεφτύλα. Το γεγονός βέβαια ότι έχουν κάνει αυτοσχέδιους αγώνες, κόντρες δηλαδή, αυτό σημαίνει ένα χρόνο αφαίρεση διπλώματος.
1: Ένας χρόνος δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι, είναι και πρόκληση. Το ακούνε τώρα οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν καθημερινά πρόβλημα για το πώς θα πληρώσουν το ενίκη τους, πώς θα πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος, πώς θα πάνε σούπερ μάρκετ για να καλύψουν τα στοιχειώδη, πώς θα πληρώσουν το φροντιστήριο του παιδιού, πώς.
1: Σοβαρές, σωτικέ. Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
0: Όχι, κακώς παρεμβαίνεις, γιατί δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή την ώρα που αντιμετωπίζουν ζωτικά προβλήματα καθημερινότητας, κάποιοι βρίσκουν τον χρόνο, φαίνεται έχουν λυμμένα όλα τα υπόλοιπα προβλήματά τους, και κάνουν κόντρες με 300 και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό θέλω να... είναι πρόκληση στο δημόσιο αίσθημα, είναι αυτό το οποίο κάνουν, Και αυτό το απευθύνω στην κρίση των ακροατών μας. Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά μπορεί να το καταλαβαίνουν οι ακροατές.
1: Είναι τελείως διαφορετικά το όνομα. Κατάφερες να τα συνδέσεις πάντως.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σας πω βέβαια ότι κάποιοι οδηγοί, τους οποίους αφαιρείται το δίπλωμα, κάποιοι το χρειάζονται για τη δουλειά τους. Οπότε είναι άμυαλοι κιόλας, γιατί θα χάσουν και τη δουλειά τους μετά.
1: Κανονικά πρέπει όχι αφαίρεση, κατάσχεση διπλώματος, που σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να ξαναοδηγήσεις, μόνο εάν δώσεις νέες εξετάσεις. Ένα επιπλέον κόστος και φυσικά
0: ούτε
1: να είσαι σε όλα τέλειος όταν θα
0: ούτε
1: δώσεις.
0: Αυτό είναι
1: και
0: τίποτα.
1: Το παραμικρό τίποτα. Λάθος να γίνει, να σε κόβουν. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα υπάρχει αυτό. Και φυσικά η οδική αγωγή να ξεκινάει από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ναι, και πάει λέγοντας.
0: Καλά, τώρα αλλά στα
1: αυτά
0: σχολεία, ναι,
1: δεν
0: αυτό
1: το βλέπουμε
0: είναι το...
1: με τίποτα, είναι αιτήματα επιστημονικής φαντασίας.
0: Ποια αγωγή όταν είναι στα σχολεία, που εδώ την άλλη την κυρία την καθηγήτρια την έστειλαν εις τόπον χλωρών και αναψύξεως, της πετούσαν βιβλία αγγλικών, της πετούσαν φραπέδες κλπ. Κλπ. Γιατί το bullying πλέον δεν αφορά τα παιδιά με τα παιδιά, αφορά τα παιδιά με τους καθηγητές. Δεν είναι, είναι η κατάσταση. Έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει.
1: Τι μου έχουμε,
2: όσο,
1: τι, ναι.
2: Όχι, όσο τα παιδιά βλέπουν video games και οθόνες υπολογιστών,
0: TikTok.
2: Θα μιμούνται αυτά που βλέπουν.
0: Ναι, σου λέει αφού το κάνουν αυτοί και δεν το κάνω κι εγώ. Έτσι, έτσι.
1: Έχουμε τίποτα άλλο στην πόλη
2: μας. Είχαμε
1: και
2: άλλους τρεις, είχαμε άλλους τρεις οδηγούς οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί από την τροχιά, του σταμάτησε για έλεγχο η τροχιά, είχαν πιει αρκετά, ο ένας μάλιστα 5 φορές πάνω από το όριο, δεν δίστασε ωστόσο να πιάσει τιμόνι, πρώτη και ένα 65χρονο, ο οποίος μάλιστα προσέκρουσε, ενεπλάκησε τροχιά, προσέκρουσε σε αυτοκίνητο προπορευόμενο, και οι τρεις αυτοί οδηγοί οδηγούνται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα. Να σας πω ότι είχαμε και μια εξιχνίαση ληστείας, η οποία έγινε την 5η το βράδυ σε ψιλικατζίδικο της Τριανδρίας. Και το άσχημο, ας πούμε, είναι ότι οι τρεις ληστές είναι τρεις ανήλικοι. Ένας 15χρονος και δύο 17χρονοι. Περνούν και αυτοί αυτή την ώρα την πόρτα του εισαγγελέα ανηλίκων. Είχαν μπει μέσα στο ψιλικατζίδικο το βράδυ της 5ης στην Τριανδρία, αφαίρεσαν 700 ευρώ και το τσαντάκι του ιδιοκτήτη.
0: Αυτό που λες, το έβλεπα από χθες, Τίμο, δύο, δεν ήταν εδώ, νομίζω στην Αθήνα πρέπει να ήταν, εκεί κοντά στις Αχαρνές, ότι δύο αδελφάκια 16 και 8 χρόνων επιτέθηκαν σε μια γιαγιά και της αφαίρεσαν το πορτοφόλι της. Πάνω στα σκαλιά την ακολούθησαν, μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία, τη χτύπησαν και της αφαίρεσαν το πορτοφόλι. Κατεγράφει όλο από το βίντεο. Τώρα, να μην πω δώσω περισσότερα στοιχεία, γιατί θα κατηγορηθώ για ρατσισμό κλπ. Και δεν θέλω. Το καλό είναι για την αστυνομία σήμερα το πρωί, θα πω μια που λέμε για το αστυνομικό, ότι ο Τίτι είναι το βαρύ ποινικό παρελθόν του Αλβανού Τίτι, που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς το βράδυ στο μικρολίμανο. Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Τον Ιούνιο του 19 είχε αποδράσει από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι και κράτησε ομήρους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν αφού έβγαλε όπλο. Είχε πάνω του 6 χειροβομβίδες. Δηλαδή ήταν κινητό οπλοστάσιο. Να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς τους αστυνομικούς, γιατί εκεί χρειάζεται και απαιτείται να γίνουν τα δέοντα, γιατί συνέλαβαν ένα ηγέτη των εγκληματικών οργανώσεων αλβανικής καταγωγής, και πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντική επιτυχία από την πλευρά της αστυνομίας.
1: Ας πάμε σε μια μουσική ανάσα πριν πάμε στο πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Και
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τίμο. Να σε καλά, να σε καλά.

0: Και επανερχόμαστε στο στούντιο με καλεσμένο αυτή τη φορά τον κύριο Θόδωρο Μητράκα, νεοεκλογέντα μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας από το πρόσφατο συνέδριο και εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος και μάλιστα στις υψηλές θέσεις στην 12η. Καλημέρα κύριε Μητράκα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Μητράκα.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όσους μας ακούνε.
0: Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι γνωστά πλέον το συνεδρίο. Υπήρχαν και καταγράφηκαν αρκετές τάσεις σύμφωνα με γνωρίζοντες τα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και μάλλον υπάρχουν σε όλες τις τάσεις μία ικανοποίηση ή δεν υπάρχουν τάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αναποδώσουμε σε αυτό ειδικά το συνέδριο τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια ομαδοποίηση ή συγκεκριμένη ένταση μεταξύ ομάδων στην εκλογική διαδικασία. Ίσα-ίσα είναι ένα συνέδριο στο οποίο κυριάρχησε ο εσωτερικός και ο κομματικός διάλογος τις προηγούμενες μέρες και μια ηρεμία η οποία έχει να κάνει με την προετοιμασία του κόμματος και της παράταξης για τις επικείμενες εκλογές όποτε και αυτές έρθουν.
0: Δηλαδή τα μηνύματα του συνεδρίου ποια ήτανε, σύμφωνα με εσάς?
1: Κοιτάξτε, επειδή πολλή κουβέντα έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι τα μηνύματα του συνεδρίου είναι ενωτικά. Και δείχνω τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία εσωτερικά συνεχίζει να διανύει μια περίοδο ηρεμίας και τα όποια προβλήματα ή όποια αντίπαλοι υπάρχουν να είναι εξωτερικές. Οτιδήποτε άλλο πιστέψουμε θα έχει εκδηλωθεί στο συνέδριο και θα έχει μονοπολίσει τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Κύριε Μητράκα, δεν σας πιστεύω.
1: Προφανώς για να μην έχει γίνει αυτό, νομίζω η ανάλυση μου δεν απέχει πολύ και από την πραγματικότητα του συνεδρίου.
2: Έχω την αίσθηση, ερωτηματικά θέτω, ότι απέχει από την πραγματικότητα, κύριε Μητράκα, και στην προτροπή σας, πιστέψτε με, θέλω πολύ να σας πιστέψω, αλλά δεν ξέρω, είναι τα γεγονότα τα οποία είναι άτιμα και δεν μας αφήνουν, μας τραβάνε από το μανίκι. Η απουσία...
1: Θα θέλατε να δούμε κάποιο από αυτά.
2: Ένα μόνο. Η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χθες μάλιστα το Βήμα της Βουλής τύφλα να έχει αντιπολίτευση. Είπε πολύ πιο αυστηρά και σκληρά πράγματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από ό,τι έχουν πει όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης μαζί.
1: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
2: Παρακαλώ.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος, ο κ. Σαμαράς, πλέον δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει προηγηθεί η διαγραφή του. Οπότε οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή του επιβεβαιώνονται και στην πράξη, γιατί όντως ακολουθεί μια αντιπολιτευτική διαδρομή, έχοντας μια διαφορετική άποψη, την οποία με γενναιότητα θα πω εγώ ότι καταγράφει δημόσια. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανή είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι ο καθένας δεν προσπαθεί να στείλει κάποια μηνύματα ή ότι η απουσία ειδικά του Κωνσταντίνου Καραμανή από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κάποιο μήνυμα. Εγώ είπα ότι όλα αυτά δεν εκδηλώθηκαν μέσα στο συνέδριο με συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις ή πρωτοβουλίες.
2: Λογικό δεν είναι. Πώς να εκδηλωθούν από τη στιγμή που δεν ήταν εκεί ο κ. Καραμαλής? Θα έπρεπε να είναι εκεί για να εκδηλωθούν. Από τη στιγμή που δεν ήταν εκεί και μόνο με την ηχηρή απουσία του και τις ομιλίες που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, είναι δηλωτικό της απόστασης που έχει πάει. Τι απόστασης? Ότι έχει τεθεί απέναντι ουσιαστικά στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.
0: Απέναντι όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και όχι το σύνολο της πολιτικής.
2: Καλά, εντάξει, το σύνολο.
0: Ναι, κύριε Μητράκα.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής θα δώσει παρόν και στις επόμενες εκλογές με όποιο τρόπο αυτός επιλέξει, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική διαδικασία, όποτε αυτή και αν γίνει. Και πάλι σας λέω ότι τα πολιτικά μηνύματα, ο έκανε μόνο ειδικά αν δύο πρώην πρωθυπουργοί, δεν έχει βάρος τόσο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η άποψή τους ή ο τοποθετήσεις τους. Νομίζω ότι όλοι τις ακούμε, όλοι τις παρακολουθούμε και βέβαια όλοι παίρνουμε τις αποφάσεις μας και κρινόμαστε από αυτές. Αν όλα αυτά που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα οδηγούσαν σε μια πολιτική πράξη ενέργεια, αυτή θα είχε εκδηλωθεί σε αυτό το συνέδριο. Και κάτι τέτοιο δεν έγινε.
0: Πάντως περιμένουμε τώρα την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα με το καταστατικό θέλει μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση.
1: Όχι, δεν προβλέπει την μία εβδομάδα, είναι άμεσα αμέσως μετά η πρώτη συνεδρίαση. Θα είναι και σαν θέμα την συγκρότηση του σώματος και την εκλογή νέου γραμματέα.
0: Α, δεν θα είναι δηλαδή αυτή την εβδομάδα η εκλογή του
1: νομίζω
0: νέου γραμματέα?
1: Νομίζω αν δεν είναι αυτή, μπορεί να είναι μετά το Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά. Γιατί χρειάζεται μια προετοιμασία και είδατε η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν έντονα επιβαρημένη κοινοβουλευτικά, οπότε οι όποιες δυνάμεις απορροφήθηκαν στο κοινοβουλευτικό έργο αυτής της εβδομάδας, οπότε ή αυτή ή την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τη συνεδρίαση και την εκλογή του νέου γραμματέα.
0: Ποιοι είναι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα, τα ονόματα που έχουν ακουστεί, του κυρίου Στήλιου και του κυρίου Σπανάκη?
1: Είναι δύο ονόματα που έχουμε ακουστεί, νομίζω αυτή τη στιγμή όμως. Το μυαλό του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να μπει εύκολα κάποιος. Μπορεί να είναι κάποιο από αυτά, μπορεί να είναι κάποιο όνομα που θα προκύψει. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάντως μια επιλογή γραμματέα, η οποία θα συνδυάζει εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μπορέσει να ταπεξέλθει στο δύσκολο έργο της οργάνωσης του κόμματος εν ώψη εθνικών εκλογών.
2: Να
1: θα έχει πάντως καθαρά πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά η επιλογή του προσώπου, γιατί πλέον θα μπαίνουμε και βαδίζουμε σε μια περίοδο εκλογική.
2: Η Πολιτική Επιτροπή στην οποία εκλεγήκατε, κύριε Μητράκα, είναι ένα πολιτικό όργανο που καθοδηγεί το σύνολο των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Εάν υπάρχουν τομείς της κυβερνητικής πολιτικής όπου η Νέα Δημοκρατία υστερεί, γιατί ήδη βλέπουμε από τις μετρήσεις ότι 41% έχει γίνει 22, 23, 24% είναι το ένα. Είχαμε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στο 28%. Αν υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς στις οποίες υστερεί η κυβερνητική πολιτική και αν υπάρχουν αυτοί οι τομείς υστέρησης, πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα που εσείς επισημαίνετε καθώς έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, με τις οργανώσεις κλπ?
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι όλοι μας κινούμαστε μέσα στην κοινωνία. Είτε στον εργασιακό, είτε στους κοινωνικούς χώρους όπου διάγουμε ο καθένας επιλέγει να ζει τη ζωή του. Ισχυρότερο μήνυμα από αυτό των ευρωεκλογών δεν έχει υπάρξει. Η σημαντική μείωση των δυνάμεών μας που είχαμε στις ευρωεκλογές αποτέλεσε ένα επίσημο μήνυμα το οποίο μας προβλημάτισε, ήδη έχει επεξεργαστεί, ήδη αναλύθηκαν οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Και παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές, ήταν άλλη μια εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το μήνυμα. Τα υπόλοιπα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, πάντα οι δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, δεν πάβουν να είναι όμως φωτογραφίες στιγμής. Προσωπικά νομίζω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε, είναι η ακρίβεια και αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Στους υπόλοιπους τομείς νομίζω έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα μπροστά. Στο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας, στο κομμάτι της παιδείας ή στο μεταρρυθμιστικό έργο των 6 χρόνων της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα και νομίζω αυτά αξιολογούν οι πολίτες και έχουμε το πρωτοφανές για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα από τη μεταπολίτευση. Και μετά η κυβερνώση παράταξη να παραμένει με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πρώτη δύναμη, έστω και δημοσκοπικά, από τον δεύτερο.
0: Κύριε Μητράκη,
1: η ακρίβεια όμως νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί. Νομίζω θα ερεμήσουν λίγο τα πράγματα με την περίοδο του καλοκαιριού, που είναι μια καλή περίοδος για την ελληνική οικονομία. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τις προσπάθειες να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρει.
0: Κύριε Μητράκα, επειδή αναφέρατε το θέμα της ακρίβειας, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η κομματική πρόταση ταυτίζεται με την κυβερνητική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
1: Φυσικά.
0: Είναι ίδια δηλαδή, έτσι? Δεν υπάρχει κάποια διαφορά ή κάποια καινούρια πρόταση που να διαφέρει σημαντικά και ίσως αποτελέσει ένα σημαντικό
1: όχι,
0: όπλο?
1: Νομίζω αυτό που απαιτεί και η κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν διαφέρει από αυτό που απαιτούν και οι υπόλοιποι πολίτες από την κυβέρνησή τους. Μεγαλύτερη ένταση και αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Επειδή όμως αυτό δεν έχει επιτευχθεί, μέχρι σήμερα που μιλάμε, αφού μου ζητάει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, είναι μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που διαθέτει κάθε κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές. Δεν είναι σαν την αντιπολίτευση, δεν μπορεί να κάνει ευχολόγια ή να υπόσχεται φανταστικούς παραδείσους. Πρέπει να υλοποιεί και να παίρνει πρωτοβουλίες και ενέργειες πολιτικές. Αυτό νομίζω όμως είναι έτοιμα συνολικά των πολιτών της πατρίδας και όχι μόνο της κομματικής βάσης. Μεγαλύτερη ένταση και αποτέλεσμα.
0: Ως κόμμα έχετε να αντιμετωπίσετε στις επερχόμενες εκλογές και ένα νέο κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοινώθηκε προχθές από τη Θεσσαλονίκη, από την κυρία Καριστιανού, η κίνηση αυτή, η νέα, στο πολιτικό στίβο, στην πολιτική αρένα. Πώς σχολιάζετε εσείς το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Και να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Θωμάς, κύριε Μητράκα, αν σας προβληματίζει επιπρόσθετα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το ενδεχόμενο, δεν το έχουμε δει ακόμα, κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Και του Αλέξη Τσίπρα, να βάλουμε.
2: Του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να. Δεν αντλεί ψηφοφόρο από τα αριστερά.
0: Εντάξει, λέμε
2: ποτέ κυρίως. Ναι, θα πάρει και από καλά. Εντάξει, ο κόσμος, οι πολίτες δεν κατατέμονται σε κομμάτια. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει όπου θέλει, όπου αγαπάει. Παρακαλώ, κύριε Μητράκα.
1: Προσωπικά καλωσορίζω κάθε ενέργεια πολιτών και κάθε προσπάθεια καινούριων προσώπων να μπουν στην πολιτική.
2: Σωστό είναι.
1: Νομίζω ότι είναι η ουσία της δημοκρατίας. Έτσι. Είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να φέρει αντίλογο με στέρα και ισχυρά επιχειρήματα. Οπότε να ευχηθώ στην κυρία Καριστιανού και στους συνεργάτες της καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που ξεκίνησαν. Πλέον νομίζω η κυρία Καριστιανού θα αντιμετωπίζεται από όλους μας σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν πολιτικό κόμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και οι πρώτες μου εντυπώσεις, επειδή η έναρξη επιλέχθηκε να γίνει από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε ταρακούνησε την πόλη. Και όσον αφορά τη διακήρυξη, με μια πρώτη ματιά που τους έριξα, δεν είναι ένας πολιτικός χώρος, κυρία Καρσιανού, που βελκύει προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, με μια πρώτη ματιά που έριξε στη διακήρυξή της, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, ώστε αυτή η κίνηση να μετασχηματιστεί σε ένα πολιτικό κόμμα που θα συμμετάσχει με σοβαρότητα και επικοινότητα στις εθνικές εκλογές.
2: Εγώ, κύριε Μητράκα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Να σας δώσω ένα εύγε για αυτό που είπατε. Αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός. Δηλαδή, ότι εγώ μπορεί να είμαι απέναντι, μπορεί να είμαι ένα άλλο κόμμα, αλλά ωστόσο, κάθε νέα προσπάθεια, κάθε φιλοδοξία για την πατρίδα. Η πατρίδα μας ενώνει. Τελεία.
1: Σας ευχαριστώ να τονίσω εδώ ότι είμαι από τα εθνικά μου χρόνια μέλος της παράταξης της οποίας εδραίωσε τη δημοκρατία από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή είναι η κουλτούρα μας και σας είπα οτιδήποτε. Πάντα μιλάμε για δημοκρατικούς σχηματισμούς. Οποιαδήποτε νέα πρόταση υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου, πρέπει από όλους μας να καλωσορίζεται.
0: Άρα το ίδιο είναι και για το.
1: Να αντιμετωπίζεται με όρους πολιτικούς στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που νομίζω δεν μπορώ να εντοπίσω κάποιο δημοκρατικό σχηματισμό αυτή τη στιγμή, όπου ο λόγος ύπαρξής του να μην είναι να πρεσβεύει το κάτι καλύτερο για τη χώρα. Αν υπήρχε
0: και το κόμμα του.
1: Θα το είχαμε απομονώσει όλοι μαζί.
0: Κύριε Μητράκα.
1: Οι προθέσεις της κυρία Καριστιανού είναι για μένα καλές. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες όμως. Αν αυτές οι προθέσεις μπορούν να μετεξελιχθούν σε πολιτική ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω και να αμφιβάλλω πάρα πολύ. Οι προθέσεις όμως είναι προθέσεις προσφοράς. Δεν νομίζω ότι δημιουργείται αυτή η κίνηση για να βλάψει τη χώρα.
0: Άρα με τη λογική αυτή, κύριε Μητράκα, θα καλωσορίσετε και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
1: Το καλωσόρισμα, σας είπα, προφανώς αν κάνει κάποια τέτοια κίνηση στο μέλλον.
0: Ναι, είπαμε ενδεχόμενο.
1: Αν ναι. Θα κινείται στο ίδιο πλαίσιο που ανέφερα πριν, στο δημοκρατικό πλαίσιο. Και για το κόμμα όμως Σαμαρά, περιμένουμε και αυτό να δούμε πώς θα τη υιοθετήσει αυτή την πολιτική πράξη και αν περιέχει μέσα στοιχεία τα οποία θα χρήζουν πολιτικής αντιπαράθεσης ή απλά θα επικαλύπτουν έναν υπάρχοντα χώρο ο οποίος και καλύπτεται και εκφράζεται και και νομίζω το τι θα εκφράσει τελικά ένα κόμμα θα είναι άμεσα συνδεμένο με την εκλογική του τύχη. Γιατί ξέρετε, το να υπάρχουν πολλές φωνές είναι σημαντικό για τη δημοκρατία. Πολλές ίδιες φωνές πρέπει απλά να οργανώνονται.
0: Κύριε
1: δηλαδή
0: Μητράκα,
1: το να είμαστε 5 άνθρωποι, 10 πιστεύουν το ίδιο πράγμα και να κάνουμε 10 διαφορετικά κόμματα δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τη δημοκρατία. Απλά δημιουργεί μια κατάσταση χαοτική.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ας αφήσουμε το χάος, δεν το θέλει κανείς.
2: Οργανωμένο χάος, καλό είναι.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο δύσκολο ρόλο που έχετε αναλάβει μέσα από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ την καλή
2: μέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είχαμε συνεννοηθεί με τον Διονύση Τεμπονέρα να μιλήσουμε τώρα μετά την επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Μητράκα από τη Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ωστόσο έχει αποστασιοποιηθεί και από δημόσια αξιώματα κλπ. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας.
1: Και με το ένα πόδι είναι γράφει, στο νέο κόμμα μάλλον.
0: Ναι, μου γράφει στο κινητό ότι είμαι σε έκτακτη σύσκεψη και δυστυχώς δεν μπορώ. Ενώ χθες που μίλησα μου είπε βεβαίως καλέστε με εκείνη την ώρα 12:15 να τα πούμε. Δεν πειράζει αυτά.
1: Εντάξει, συμβαίνουν στις εκπομπές.
0: Και συμβαίνουν και από ανθρώπους που εντάξει, ο κ. Τεμπονέρας τον έχουμε ξαναβγάλει στην εκπομπή μας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά νομίζω ότι τώρα η έκτακτη σύσκεψη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλλον θα έχει να κάνει με τις τριβές
0: που αναπτύσσονται.
1: Και τις τριβές που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπό πλήρη διάλυση από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν θα το πω έτσι. Θα το πω είναι σε μια πλήρη
1: ανακατάταξη.
0: Ανασύνθεση. Για να δει ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Γιατί πλέον, Θωμά, είναι και θέμα υπαρξιακό και για τα πρόσωπα και για το φορέα. Πρώτον, ήταν σαφές πλέον από χθες που η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κ. Τσίπρα, που είπε ότι δεν θα έρθετε ως κόμμα. Κανείς δεν έρχεται ως κόμμα, είτε Νέα Αριστερά, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιοδήποτε άλλος, θα έρθει κατά μόνας, κατά πρόσωπο. Που σημαίνει παραιτηθείτε από το φορέα που είστε.
1: Και πάλι όμως θα γίνεται face control, έτσι,
0: δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να προσέρχεται κάποιος σε ένα άλλο κόμμα με την ιδιότητα που απέκτησε από ένα άλλο κόμμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό και νομίζω ότι σε
1: δεν
0: αυτό...
1: Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καθαρό. Δηλαδή, παρετούμε...
0: Πώς θα υπογράψεις αυτό διακήρυξη ενός κόμματος όταν είσαι ταυτόχρονα μέλος ενός άλλου κόμματος. Δεν είναι κουφό.
1: Μέχρι τώρα ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τους λέω, παιδιά, διαγράφομαι από εσάς τέρμα.
0: Ναι.
1: Και πάω στο.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Είναι αποκάλυψη που μας κάνεις τώρα στην εκπομπή μας. Θωμάς Τσίπρας λέει ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ τόσο καιρό που γιατί δεν το ξέρα. Τώρα μας το αποκαλύψει, για πες. Πλάκα
1: και πάω λοιπόν στα στελέχη εκεί που είναι δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό και τους λέω. Θέλω να βάλω την υπογραφή μου και να γίνω νέο μέλος. Είσαι πουθενά, όχι πουθενά. Παραιτήθηκα πριν από 5 λεπτά. Και τι άλλαξε τίποτα με το Θωμά.
0: Με το Θωμά δεν άλλαξε, αλλά με την
1: δηλαδή πάμε σε τυπολατρία, έτσι.
0: Ναι, ρωτάς να σου απαντήσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, αφορά την αξιοπιστία του φορέα. Όταν ο φορέας λέει εγώ δεν θέλω να γεννηθώ μέσα από το κοινοβούλιο, δηλαδή γιατί έχει ιστορία αυτή η ιστορία με τις μεταγραφές βουλευτών και με τις μετακινήσεις βουλευτών από άλλα κόμματα σε άλλα κόμματα, και σε αυτό μέσα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε το 12-15 μεταγραφές βουλευτών από άλλα κόμματα, ενώ είχαν την ιδιότητα εκλογής από άλλο κόμμα. Επομένως, σε αυτό το πράγμα τραβάει μια γραμμή και λέει «Εγώ θα ξεκινήσω από μηδενική βάση». Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να επαναληφθεί η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Τσίπρας ήταν ο αρχηγός. Ο Τσίπρας έφερνε το 36% και το 34% και ήταν τα διάφορα γκρουπούσκουλα τα οποία διαπραγματεύονταν μαζί του. Και λέει, εγώ δεν θέλω να έχω τάσεις, αποστάσεις, πτέρυγες, ομάδες, ομαδούλες κλπ. Γιατί αυτά τελικά αποβαίνουν σε βάρος της συλλογικής προσπάθειας. Έτσι λοιπόν, θέλετε να έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ, να έρθετε. Παραιτηθείτε από την κομματική σας ιδιότητα, παραιτηθείτε από την βουλευτική σας ιδιότητα και είναι καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις. Κατά τη δική μου άποψη.
1: Ναι, αυτό έτσι. Να το δεχόμουν σε περίπτωση που κάποιος έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα. Και έχει πει εγώ παιδιά δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας και την εκλογή του νέου αρχηγού του κυρίου Κασελάκη να έχει παραιτηθεί τότε.
0: Ο Κασελάκης ήταν το 23, το 26 έχουμε τώρα.
1: Εγώ αυτό σου λέω, να έχει παραιτηθεί τότε και να πιστέψω ότι δεν έχει καμία σχέση πλέον με κόμματα και διάφορα άλλα και να πάει ως αγνός πολίτης τέτοιο και ιδεολόγος να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα και να τον πάρει ο κύριος Τσίπρας. Κάποιος που θα διαγραφεί παραμονή και την επομένη θα
0: τώρα
1: πάει,
0: θέτεις
1: δεν αλλάζει τίποτα.
0: Θέτεις τον παράγοντα τη μεταβλητή χρόνος, η οποία μεταβλητή χρόνος επηρεάζει την αξιοπιστία των επιλογών ενός εκάστου. Το δέχομαι αυτό. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις φύγει από ένα φορέα από το 2023 και να λες σήμερα 3 χρόνια μετά ότι εγώ μπορώ να επιλέξω να πάω όπου θέλω, γιατί έφυγα από εκεί το Δεκέμβριο, 12 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Τώρα μιλάω
0: και για μένα δηλαδή, αν κατάλαβες καλά. Ναι, γιατί το 23 έφυγα.
1: Και το παράδειγμα ήταν για σένα, απλά δεν ήθελα να
0: τέλος.
1: Το πω.
0: Όχι, καλά έκανες. Καλά έκανες. Εγώ έφυγα γιατί διαφώνησα οριζοντικά με την επιλογή του Κασελάκη.
1: Εάν ο κάθε ένας τώρα ξαφνικά παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι βουλευτές εδώ πέρα που η Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν παραμονή πριν διαλυθεί η Βουλή.
0: Το κατάλαβα, βρε. Είναι σοβαρό ζήτημα που θέτεις. Η παράμετρος χρόνος. Είναι άλλα το κάνεις πριν από 5 λεπτά και άλλα το κάνεις πριν από 3 χρόνια. Το κατάλαβα και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά
1: είναι το ίδιο και για τον Τσίπρα που θα τους πάρει αυτούς.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Όσοι γράφονται ως απλά μέλη. Τους λέει
1: για το ίδιο και για τον Τσίπρα που θα τους πάρει αυτούς.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Όσοι γράφονται ως απλά μέλη. Ναι, τους λέει, για παράδειγμα, ποιο να πάρουμε, ένα χ, δεν θέλω να πω ονόματα, που σήμερα είναι βουλευτή

0: Τσίπρα, γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν λέει αυτό, γιατί τα έχει υποστεί, υπέστη τις πιέσεις. Η μια πτέρυγα λέει αυτό, η άλλη πτέρυγα λέει αυτό. Και υπήρχαν βουλευτές. Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε, αγαπητέ μου Φάνη. Ήταν το Ρίχτο Ηλία. Λοιπόν, είναι από την γνωστή την ταινία, όπου χορεύει έξω από ένα νυχτερινό κέντρο, δεν νυχτερινό δηλαδή, είναι κακόφημο αυτό, μην πω τον ορισμό, και λέει, έχει φέρει ένα γκρέιντερ και του περιλούσει με βεζίνη και αυτός χορεύει ζεμπέκικο κλπ. Με την κυρία που λέει το γνωστό τραγούδι, το έχεις, καλά Φάνη, άμα το βρεις, 2 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων, υποκλίνομαι στο Φάνη. Και εκεί το φωνάζει, λέει, ρίχτο Ηλία!
1: Για το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι αυτό.
0: Ρίχτο Ηλία, λέει για τον προηγούμενο. Σταμάτα εσύ κατευθείαν. Για πες το.
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως.
0: Να το. Αυτό είναι.
2: Ωραία, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί.
0: Νομίζω η πίτσα, όχι πια ήταν η τραγουδίστρια. Κάποια τραγουδίστρια ήταν που το τραγούδι ήθελα να βάλει.
1: Εντάξει, βρήκε βάλε το τραγούδι.
0: Βρήκε το διάλογο και ήταν αυτό το.
1: Που είναι
0: το,
1: πιο σημαντικό.
3: Το Ριάντα.
0: Ναι.
3: Και το καινούριο δηλαδή, δικό σου.
1: Ρίξε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι. Αυτό ήταν το. Αλλά δεν ακούσαμε το.
1: Έρχεται το γκρέιντερ ο Τσίπρας για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ήταν το τραγούδι. Α, μεγάλε Φάνη. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα της τραγουδίστριας.
4: Όλα τα βλέπω σκοτεινά και
0: αυτό ήταν. Ρίχτο Ηλία. Τότε του λέγαμε Ρίχτο Ηλία, αλλά τότε δεν έριξε. Γι' αυτό έχει βάλει μυαλό τώρα και καλά, ακολουθεί τη δική του πορεία. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Θα πάμε στο στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Καμπά, για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά.

σκηνή.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο άνδρας που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Μικρολίμανο στις 5:30 τα ξημερώματα, όταν του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος αρνήθηκε. Ο ένοπλος τραυματίας φέρεται πως είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές, καθώς κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες και είχε αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και ένας αστυνομικός. Όλα συνέβησαν όταν ο

0: Άντρας έβγαλε όπλο σε αστυνομικούς. Αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν. Τον πυροβόλησαν και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Αττικόν. Μεταξύ πολέμου και ειρήνης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος, επεξεργάζεται με το στρατιωτικό επιτελείο σενάρια επανέναρξης των βομβαρδισμών, ενώ καταβάλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και πάλι το Πακιστάν, όπου ο επικεφαλής του στρατού βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΗ και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Αρκετά κακοποιημένο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα, ενώ αναζητείται ο πατέρας. Δύο άνδρες, 32 και 25 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος που τους εντόπισαν να κινούνται με δυο ταχύ αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, κινούμενοι μάλιστα με 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι στα 120 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζωνιανά και Λασίθη στην Κρήτη. Πρόκειται για μέλη τριών οικογενειών που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαίνης, χασίς και όπλων και για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα πρόβατα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια στην Κρήτη, που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. 5 υποθέσεις απάτης εξιχνίας αναστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Παύλου Μελά στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 6 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για 2 περιπτώσεις απάτης και 3 περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή. Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά 6.075 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα. 3 ανήλικοι μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της 5ης στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν με την απειλή χρήση όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα και τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα. Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην οδό Τσιμισκή σήμερα. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Χιλιάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν χθες στο Telecom Center και πανηγύρισαν την επιβλητική επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 που έστειλε τον Ολυμπιακό στο τελικό του Final Four. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στη Μία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας είχαμε προαναγγείλει ήδη από το τέλος του πρώτου μέρους, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, στρατηγέ.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο πόσο, γιατί είχαμε διάφορες εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα με το νομοσχέδιο που θα ψηφίσει η τουρκική βουλή και αφορά την γαλάζια πατρίδα, το Μαβί Βατάν, και είχαμε και την εξέλιξη με τη δικαστική απόφαση για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, και στη συνέχεια είχαμε κάποια, ας το πούμε, αναθεώρηση, και την ίδια στιγμή που είχαμε αναθεώρηση ότι δεν θα αναφέρει ρητά μέσα στο νομοσχέδιο, είχε προηγηθεί οι κινήσεις από την ελληνική πλευρά σε σχέση με τους Patriot και κάποιες άλλες κινήσεις που έδειχναν ότι κάνουμε εμείς ένα βήμα πίσω.
1: Τα έβαλες όλα στο τραπέζι.
0: Τα έβαλα για να ακούσουμε και είμαστε όλο αυτιά, γιατί θέλουμε να δούμε. Η αίσθηση πάντως των πολιτών, στρατηγέ, είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έως πολύ δύσκολα.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Πρόπτα δεν είναι όλα ένα πράγμα, είναι διαφορετικά θέματα, τα οποία όμως ουσιαστικά με μια λογική επαγωγή συνδυάζονται και φαίνονται ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι ακριβώς. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Πρόπτα για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο, δεν έχει καμία διεθνή βάση, είναι μόνο για το εσωτερικό. Παρόλα αυτά δημιουργεί νόμιμα δικαιώματα στην Τουρκία στους εκτελεστές αυτού του νομοσχεδίου, δηλαδή τους λιμενικούς, τους στρατιωτικούς, τους δικαστικούς της Τουρκίας, εννοώ, να εφαρμόσουν το νόμο τους ή να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν το νόμο τους όπου απαιτείται. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ουσιαστικά να ζητήσουν το λόγο, για ποιο λόγο εμείς από το μέσο του Αιγαίου και μετά απλώνουμε καλώδια, γιατί πάνε οι ψαράδες μας και ψαρεύουνε.
1: Αυτά στρατηγοί ήδη τα κάνουν.
2: Ήδη τα κάνουν. Απλώς τώρα πλέον νομιμοποιούνται, μάλλον έχουν μια νομική βάση για όλα αυτά, ενώ μέχρι τώρα το κάνανε με τη λογική της ΑΟΣ που θα ερχόταν στο μέλλον με τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το είπατε και νωρίτερα, ουσιαστικά ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας. Τώρα, λέγεται τελευταία, ακούγεται, διότι όλα αυτά είναι ακόμα στη σφαίρα των συζητήσεων και των διαρροών από την πλευρά της Τουρκίας, ότι θα μειωθούν αυτά τα πράγματα και δεν θα υπάρχουν τέτοιοι όροι μέσα σε αυτό το νόμο, ή δεν θα υπάρχουν και τα γκριζαρίσματα για τα οποία μας είχαν πει για 152 νησιά ελληνικά. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, να έχουμε για αυτή την εξέλιξη είναι το εξής. Εμείς πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι λέει ο νόμος, αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά,
1: μήπως θα είναι αργά.
2: Αυτό είπα. Παρόλα αυτά, μέχρι τότε θα πρέπει εμείς να κάνουμε τα διαβήματα που πρέπει να κάνουμε και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ΝΑΤΟ, αλλά και γενικότερα να βγουν και να βγουν ανακοινώσεις. Και μάλιστα βγήκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης πριν από χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι πότε, και ο δικός μας εννοώ, και είπε μερικά πράγματα σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Έτσι ώστε να καταλάβει η Τουρκία ότι είναι ένα θέμα μη αποδεκτό από την πλευρά μας, και εγώ το πάω και ένα βήμα παρακάτω, ότι αυτό αποτελεί για εμάς πλέον αιτία πολέμου. Εάν δηλαδή προσπαθήσουν να καταπατήσουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ή τα ενδυνάμει εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς να έχουμε συζητήσει, να έχουμε κάνει μια διαπραγμάτευση ή τέλος πάντων να έχουμε πάει στη Χάγη, όπως λέμε, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αιτία πολέμου.
1: Από το πού πηγάζει, ποιος το έχει πει το Κάζους Μπέλι, το υλικό δεν το έχουμε ακούσει πουθενά.
2: Όχι, δεν το έχει πει, αλλά αν ακούσαμε τον κύριο Δένδια, στην ουσία είπε ότι δεν είναι αποδεκτό όλο αυτό το πράγμα και μάλιστα βγαίνει στη σφαίρα του παραλογισμού.
1: Τελείως διαφορετικό νόημα.
2: Εγώ το πάω ένα βήμα παρακάτω. Εγώ το πάω ένα βήμα παρακάτω και θεωρώ ότι αυτό πλέον θα πρέπει για εμάς και να πρέπει να το ξέρουν οι Τούρκοι, και νομίζω ότι το ξέρουν, ανόητοι δεν είναι, ότι αυτό για μας είναι πλέον αιτία πολέμου.
0: Μα είναι δυνατόν, στρατηγέ, να πάνε στο μέσον του Αιγαίου και αυτό σημαίνει ότι θα είναι υπό τη δικαιοδοσία τους όλα τα νησιά από πάνω από τη Σαμοθράκη μέχρι κάτω, μέχρι την Κό και το Καστελόριζο, θα είναι υπό τη δικαιοδοσία της Τουρκίας? Γιατί άμα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, όπως λέει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, περιέρχονται όλα τα νησιά. Συν το ότι σήμερα,
2: το πράγμα...
0: και ζητώ συνολικά να τα αξιολογήσετε, έχει η εφημερίδα Δημοκρατία ένα πρωτοσέλιδο, λέει ο ξετσίποτος Ερντογάν, η Δημοκρατία το λέει, προκαλεί την τύχη του. Κεντρικός τίτλος: απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλή στο Σουλτάνο. Και διευκρινίζει: ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα, άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση Εφές, που παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος, χθες έγινε αυτό, είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού της Λίμνου στο Βόρειο Αιγαίο.
2: Ωραία. Με συγχωρείτε, το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί σας ευνηδιάζει? Κάθε χρόνο οι Τούρκοι κάνουν την ΕΦΕΣ, κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο η σχεδίασή τους είναι για αποβατική ενέργεια σε κάποιο νησί. Είναι γνωστό. Και... σε εμάς, δηλαδή, τους στρατιωτικούς κύκλους είναι γνωστό, γι' αυτό και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, και γι' αυτό ήμασταν και μερικές φορές υπερβολικοί και λέγαμε θέλουμε και άλλα οπλικά συστήματα, θέλουμε και το ένα, θέλουμε το άλλο, γιατί γνωρίζαμε ότι απέναντί μας έχουμε μια μόνιμη και διαρκή και παράλογη απειλή που λέγεται Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο αυτό
0: και,
2: το πράγμα.
0: Και
2: το ξέρω,
0: η άσκηση, δηλαδή, και η άσκηση που κάνουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι η ανακατάληψη της...
2: Ακριβώς. Και εμείς κάνουμε ασκήσεις για την ανακατάληψη, ή κάνουμε και εμείς ασκήσεις, για να το πω και αυτό, γιατί έχω κάνει και διοικητή στο Δέλτα Σώμα 2 χρόνια. Κάνουμε και ασκήσεις και εμείς άλλου τύπου, έτσι ώστε αποτρεπτικά να έχουμε μια επιθετική ενέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Και θέλω να πω, γίνονται αυτά πράγματα στο στρατιωτικό στερέωμα, και δεν πρέπει ούτε να μας ευνηδιάζουν ούτε να μας τρομάζουν πάνω απ' όλα. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το περιμένουμε, και έχουμε δει και τέτοια και στο παρελθόν, που έχουν πέσει στα χέρια μας. Το Βαριοπούλα, το θυμάστε, το τουρκικό σχέδιο του Βαριοπούλα, που έμπαινε από το Βόρειο Εύρο και κατέβαινε κάτω για να καταλάβει την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή. Τα κάνουν αυτά τα σχέδια, τα κάνουμε κι εμείς, και γνωρίζουμε και γνωρίζουν ότι γνωρίζουμε. Γι' αυτό και είναι και προσεκτικοί τελικά, δηλαδή ναι μεν, αλλά...
1: τώρα για να συνεχίσουμε. Ναι. Μία άνω τελεία λίγο για να θέσω την ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Και να απαντήσετε σε όλα μαζί. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς στην ψήφιση του νομοσχεδίου Γαλάζιας Πατρίδας πρέπει να είναι δυναμική ή ένα απλό διάβημα?
2: Πολύ ωραία. Χαίρομαι για την ερώτησή σας, γιατί ήθελα να πω και εδώ πέρα ότι ενώ συμφωνώ επιχειρησιακά για το ότι αποσύραμε από την Κάρπαθο τα Patriot.
0: Α, τα αποσύραμε τελικά?
2: Όχι, που θα τα αποσύρουμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί για να ξέρω τι κάνουν και αν θα το κάνουν.
0: Όχι, το λέω, στρατηγέ μου, γιατί γράφτηκε ότι από την πλευρά του ΓΕΑ, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ότι δεν έχει γίνει τέτοιο, δεν έχει υπάρξει απόφαση να αποσυρθούν.
2: Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, ήταν ότι απλώς δεν έχει δοθεί η εντολή ακόμα για να εκτελεστεί η εντολή του ΚΙΣΕΑ. Αυτό διάβασα εγώ. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι, δεν το ξέρω.
0: Έτσι.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Για πείτε μας
2: το θέμα
1: στην
2: είναι
1: ερώτηση
2: ότι επιχειρησιακά είναι σωστό. Έληξε η απειλή για την οποία είχαν πάει εκεί πέρα αυτά που ήταν το Ιράν και η πόλεμο. Ο πόλεμο είχε χτυπήματα Σούδα και ούτω καθεξής. Να μην πλατιάζουμε σε αυτά. Και πρέπει να φύγουν για να πάνε να ξανακουμπώσουν εκεί που υπήρχαν, γιατί περίσευμα δεν έχουμε, πυράβλου, δεν έχουμε συστήματα Patriot. Περίσευμα να κουμπώσουν εκεί που ήταν, για να καλύψουν την ΑΑ άμυνα άλλης περιοχής πολύ υψηλότερου ενδιαφέροντος. Αυτό, τελεία. Παρόλα αυτά, το timing που δόθηκε αυτό το πράγμα ήταν λάθος. Δηλαδή, δεν έπρεπε να δοθεί αυτή η ανακοίνωση και να ακουστεί αυτό το πράγμα τη στιγμή που υπήρχαν όλα αυτά σχετικά με το νομοσχέδιο το τουρκικό της Γαλάζιας Πατρίδας. Νομίζω ότι εκεί ήταν που έγινε αυτό το λάθος. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνησή μας. Η κυβέρνησή μας θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά. και εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε να σκάσει στα χέρια μας πάλι μια ορολογιακή βόμβα και όπως έγινε με το τουρκολιβικό και στη συνέχεια να τρέχουμε να το μαζέψουμε ή να λέμε ότι είναι παράνομο. Πρέπει πριν από αυτό, δηλαδή από τώρα, ουσιαστικά να βγούμε και να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις οι οποίες έχουν ακουστεί, σύμφωνα με αυτό, σύμφωνα με εκείνο, γίνονται αυτά τα πράγματα, ανακοινώθηκαν αυτά και να κάνουμε τα προβλεπόμενα διαβήματα και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουμε και κυρώσεις εάν εφαρμοστεί ο νόμος, εάν μάλλον ψηφιστεί ο νόμος και υπάρχουν πολλών ειδών κυρώσεις από τη Visa μέχρι το πρόγραμμα SAVE, μέχρι χρηματοδοτήσεις.
1: Πολλοί ισχυρίζονται στρατηγοί όμως ότι με την υπογραφή και την ψήφιση του νομοσχεδίου από πλευράς Τουρκίας πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση από πλευράς Ελλάδας της επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε 12.
2: Πάμε τώρα, αυτό ήθελα να πω. Αυτά που σας είπα είναι τα διαβήματα, πώς σκέφτομαι εγώ. Από εκεί και μετά πάμε τώρα επί του πεδίου. Επί του πεδίου δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει από τώρα να το ξέρουν είναι το ότι να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια σίγουρα, αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει από χθες, το λέω χρόνια, τέλος πάντων, νοτίος Κρήτης, Καρπάθου και Ρόδου, δηλαδή εκεί που είναι το τουρκολιβικό, έπρεπε εκεί ήδη να έχουμε πάει στα 12 αφού αυτοί μας λένε για τουρκολιβικό και βεβαίως να πούμε ότι σε περίπτωση που ψηφιστεί αυτό το πράγμα και κάνετε οτιδήποτε, εμείς πάμε και κάνουμε 12 ναυτικά μίλια μέσα στο Αιγαίο και από εκεί και μετά ελάτε να τα πούμε, να τα δούμε, να τα βρούμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Και ασφαλώς θα πρέπει να δείξουμε μια αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε κίνηση, οποιοδήποτε θεσμικού ή μη θεσμικού της Τουρκίας που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τον νόμο ιδιαίτερα στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν λέω επί του πεδίου με το λιμενικό μας, με το ναυτικό μας, θα πρέπει, με το πολεμικό ναυτικό, θα πρέπει πλέον να μην δεχτούμε το παραμικρό. Διότι εάν
1: πάντως υπάρχει και το κάζους μπέλα από πλευράς Τουρκίας σε περίπτωση επέκτασης
2: στο νόμο. Κοιτάξτε, σε μερικές περιπτώσεις, από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, όταν πλέον βλέπουμε ότι τραβάει πολύ το πράγμα και τεντώνει πάρα πολύ, πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν χώρα έχουμε και σαν άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε εν ζωή και την λειτουργούμε αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποδεχτούμε όλα τα πράγματα μόνο για να μην γίνει πόλεμος ή για να μην δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από ένα σημείο και μετά και εμείς σαν Έλληνες έχουμε ιστορική ευθύνη, οι παρόντες Έλληνες, αυτοί οι τώρα, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και ούτω καθεξής, έχουμε ιστορική ευθύνη να διατηρήσουμε τη χώρα μας και με την υπερηφάνεια που απαιτείται και με την αξιοπρέπεια αλλά και με το έδαφος που έχει, δηλαδή, και γενικά την εθνική κυριαρχία. Άρα δεν πρέπει να μας τρομάζει ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε και εκεί εάν δούμε ότι η Τουρκία πλέον το ξεφτιλίζει, να το πω έτσι απλά.
0: Είναι σαφές ότι ο λαός μας λέει, στρατηγέ μου, μία φράση, το πιάτο σου μόνος του θα το καθαρίσεις. Λοιπόν, επομένως, άμα περιμένουμε από την Κάγια Μάγια, πώς τη λένε, Κάλλας, την υπεύθυνη, γιατί άκουγα χθες, πολύ καλά έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Μανιάτης που τον άκουγα, ότι απευθύνθηκαν στην κυρία Κάλλας και της είπαν, γνωρίζεις ότι υπάρχει αυτό η πρόθεση από την Τουρκία. Γνωρίζεις ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Και τι θα πράξεις αν όντως αυτό προοδεύει. Τι πρόκειται να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων. Αν υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο κλπ. Και δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν προσδοκώ τίποτα από αυτή την ιστορία.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι πολύ μικρότερη των περιστάσεων. Έτσι. Πολύ, πάρα πολύ μικρότερη και δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Αλλά θα σας πω επίσης και για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο,
0: είναι δύσκολο
2: να δούμε κάποια αντίδραση.
0: Έτσι. Μόνο από τη Γαλλία
2: και,
0: που είναι το...
2: Και από το Ισραήλ, διότι έχει και συμφέροντα το Ισραήλ, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θέλει να του βγει ο Τούρκος, όπως επίσης και την Αίγυπτο. Δηλαδή έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή κάποιες τριγωνικές συμμαχίες οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως βάζω άνω τελεία και λέω αυτό το οποίο πρέπει να μείνει σαν κλισέ από κάτω. Στα πρώτα 24 ώρα εάν συμβεί ένα θερμό επεισόδιο που απέφχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, να ξέρετε, το είπατε προηγουμένως με εκείνη την ωραία λαϊκή παροιμία, θα είμαστε μόνοι μας.
0: Μόνοι μας.
2: Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε έτσι. Όλοι εμείς οι Έλληνες και εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις, όχι όταν λέω εμείς εννοώ η κυβέρνησή μας ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί πλέον είναι ιστορικές εκείνες οι στιγμές, εάν ποτέ φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εγώ σας το είπα, στρατηγέ, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε για να καθορίσουμε το σημερινό μας ραντεβού. Μετά από την συνεννόηση που έκανα με τον συνάδελφό μου εδώ, τον Θωμά τον Τζίμπα, ότι τις τελευταίες ημέρες μου θύμισε έντονα κλίμα 74. 9 χρόνων ήμουν τότε και μου θύμισε αυτό το κλίμα. Δηλαδή αυτός ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία λέει κάποια πράγματα σαν τα πλέον φυσιολογικά και ετοιμάζει την κοινή της γνώμη και τα ραδιοτηλεοπτικά της δίκτυα και οι αναλυτές της κλπ. Είναι ότι τελείωσε, δεν είναι. Εμείς είμαστε πλέον εκεί στη Μύκονο. Θα κάνουμε παραθέρηση στη Μύκονο, ας πούμε. Είναι εξωφρενικά πλέον.
2: Εντάξει, είναι και υπερβολές. Βέβαια, έχουν ξαμολύσει όλα τους στρατέγια τα τρόλ εκεί μέσα και λένε διάφορα τρόλ, εντός εισαγωγικών τρόλ. Και λένε διάφορα. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι την πραγματικότητα. Ουσιαστικά και αυτοί υπερβάλλουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε, διότι απέναντί μας έχουμε ένα λαό ο οποίος στην ουσία, όπως πολύ σωστά είπατε, ζητάει τα πιο τρελά πράγματα. Έτσι. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το πω, όπως το λέει και ο λαός μας, να του κοπεί ο βήχας.
0: Έτσι.
2: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
0: Ήταν ο στρατηγός, ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Γιώργος Καμπάς. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Yes. One, two, three.

0: Και μετά τον στρατηγό Καμπά ήρθε και η ώρα του αθλητισμού. Ξέρεις, στις Ολυμπιάδες σταματούσαν όλοι οι πόλεμοι και λοιπά και λοιπά, για να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Για παγκόσμιο τώρα... κύπελο πάμε.
0: Τι παγκόσμιο, όχι, για μπάσκετ πάμε τώρα.
1: Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου λέμε.
0: Ευρωλίγκα τώρα λέμε.
1: Δεν
0: λέμε
1: παγκόσμιο για... κύπελο ποδοσφαίρου.
0: Ολυμπιακός πέρασε πανηγυρικά στο τελικό.
1: Θες για τον Ολυμπιακό μεγάλη...
0: Βέβαια. Ελληνική ομάδα είναι. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο καλός σου συνάδελφος, ο Παναγιώτης Ομπλέτσος, που είναι στην άλλη άκρη της
1: Ελλάδας. Πάνω μου πες.
0: Βαριέται, δεν θέλει να ακούσει μπάσκετ.
1: Όχι, θέλω να ακούσω για τι ομάδε Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να ακούω για ομάδε.
0: Ομάδα τη Ελλάδα.
1: Έλα τώρα, μην με.
2: Να μην σας ενοχλώ, παιδιά. Θέλετε να τα βρείτε μεταξύ σας για να τα πούμε μετά.
1: Όχι, αγόρι. Πες εσύ ό,τι θέλεις, αγόρι μου. Άσε με σε εμάς.
2: Καταρχάς, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Πιο σωστά και στους δυο σας και στους φίλους ακροατές. Να πω στο Θωμά ότι, Θωμά, αν θέλεις να παραμείνουμε καλοί φίλοι πέρα από καλοί συνάδελφοι, να μην με ξαναποκαλέσεις Παναγιώτη, σε παρακαλώ.
1: Πάνος είναι.
0: Εντάξει.
2: Αστειεύομαι.
0: Και το βαπτιστικό καμιά φορά δεν είναι άσχημο να ακούγεται.
2: Όχι, είναι, αλλά πολύ φόρμαλ, δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν αφορά αυτό κανέναν άλλον παρά μόνο από εμάς και τα λέμε και στον αέρα. Τώρα δεν έχει καμία σημασία. Αστειεύομαι. Θα το στεναχωρήσω τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, ότι δυστυχώς στην επικαιρότητα δεν έχουμε αυτές τις μέρες κάποιο επίτευγμα αγωνιστικό κάποιας ομάδας της Θεσσαλονίκης, αλλά είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με τον Θωμά. Ναι. Τα γεγονότα με υποχρεώνουν να συμφωνήσω.
1: Έτσι, είναι αμήλικτα, είναι αμήλικτα. Ναι.
2: Είναι αμήλικτα. Δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός, κατά την ταπεινή μου άποψη, εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον, σταθερά η καλύτερη ομάδα στη regular season της Ευρωλίγκας. Έφτασε η ώρα ενδεχόμενα να το δείξει και σε ένα Final Four. Έτσι. Τουλάχιστον αν πάρουμε ως δήμα την εντυπωσιακή του εμφάνιση χθες. Δεν είναι ότι έβαλε 120 πόντους, 79 έβαλε, αλλά τους έβαλε στην κάτοχο του τίτλου στη Φενέρμπαχτσε. Και το σημαντικότερο είναι ότι κράτησε την ομάδα του Σαρούνα Γιασκεβίτσου στους 61 πόντους, που είναι απολογισμός 3 δεκαλέπτων για μια
1: τρομερή
2: ομάδα,
1: άμυνα. Τρομερή
2: για
1: άμυνα.
2: Τελικό.
1: Τρομερή
2: ακριβώς.
1: Άμυνα.
0: Και πάνω ξεκίνησε με ένα σκορ 10-0, έτσι, για ομάδες αυτού του επίπεδου. Το 10-0 είναι φοβερό σκορ, δύσκολο να ανατραπεί.
2: Είναι τρομερό, η Φενέρμπαχτσε πέτυχε το πρώτο της καλάθι 3,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Και αυτό το 10-0 στο 6ο λεπτό, στο οποίο αναφέρεσαι, Θωμάκη, πολύ καλά κάνεις, ήταν πραγματικά αυτό που έδειξε πώς θα πήγαινε όλος ο ημιτελικός. Ένας ιδιαίτερος ημιτελικός, να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι τα σπορ παίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο για τον κόσμο, είναι ότι παίζονται και με κόσμο, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι αν έπαιζε στο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός θα είχε πιο θερμή έδρα από ό,τι είχε χθες, και ακόμα πιο έντονη να μην ήταν η υποστήριξη και η κατάσταση στο μεγάλο αυριανό τελικό. Στα κόκκινα το κλειστό του ΟΑΚΑ, δεν το έχουμε ξαναδεί μάλλον ποτέ αυτό. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, παρότι και η Φενέρμπαχτσε είναι μια παροτοκαπνισμένη ομάδα και δεν είναι ότι επηρεάστηκε τόσο πολύ από την έδρα, αλλά σίγουρα η έδρα έδωσε μεγάλη όθηση, ένα μεγάλο μπουστάρισμα στον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει, είναι μια ομάδα μπαρτζόκα, δεν λέω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, με τόσα χρόνια με τον ίδιο coach, ο οποίος έχει πλάνο και ξέρει και πώς να το μεταφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Φοβερός και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο ηγέτης του Ολυμπιακού και αυτήν την σεζόν. Κάποιοι παίκτες μπορεί να μην τράβηξαν τόσο πολύ όσο θα περίμενε κάποιος, αλλά από την άλλη μοιράστηκαν οι ρόλοι και μοιράστηκαν οι καλές εμφανίσεις. Ο Ντόρση έβαλε 20 πόντους. Συγγνώμη, ο Ντόρση δεν τράβηξε χθες όσο θα περίμενε κανείς σε σχέση
1: ο
2: με
1: Άλεκ
2: προηγούμενα
1: Πίτερς ήταν
2: παιχνίδια.
1: Ο Άλεκ Πίτερς
2: ήταν τρομερός.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστώ που το λες, γιατί με πρόλαβες. Mm. 17 πόντοι και ούτε ένα χαμένο σου, είχε 7 στα 7. Ο Πίτερς, ο πιο άξιος συμπαραστάτης του Βεζένκοφ, που είχε 16 πόντους και 5 rebound. Front line του Ολυμπιακού δούλεψε καλά για μια ακόμη φορά.
1: Μπήκε ο Βεζένκοφ μέσα του. Μπήκε ο Βεζένκοφ μέσα του, πάνω. ο Πίτερς ήταν και νομίζω, συγγνώμη που σε διάκοψα, ότι ο Πίτερς λέγεται ότι είναι και το τελευταίο του μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί ήδη έχει πάρει μεταγραφή για άλλη ομάδα. Λέγεται. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι, θα το δούμε.
2: Υπάρχουν εικασίες και υπάρχει και ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται το αυριανό να είναι το τελευταίο.
1: Το τελευταίο, ναι.
2: Αν είναι να πεις αντίο, τι καλύτερο το να πεις αντίο σε ένα τελικό Ευρωλίγκας, ειδικά αν κερδίσεις.
0: Πάντως
2: 13 rebound και ο Μιλουτίνοφ πέρα από τους 6 πόντους που έβαλε, αυτό λέει πάρα πολλά. Ο Ward πολύ καλός. Ο Φουρνιέ μπήκε στο μάτς.
0: Καλά, ναι.
2: Διαλύοντας τις τελευταίες ελπίδες της Φενέρμπαχτσε, ήταν ίσως ο καλύτερος του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός του προβάδισμα από την αρχή ως το τέλος του αγώνα. Ο Φουρνιέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με ένα τρίποντο από το κέντρο στην λήξη. Με αυτό το 79-61 έκλεισε ραντεβού για πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Είναι το πιο σύνηθες ζευγάρι σε τελικούς του άλλοτε κυπέλλου πρωταθλητριών. Να πούμε βέβαια ότι στα 4 προηγούμενα τα 3 τα πήρε η Ρεάλ. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν έχουν ξεχάσει και το πιο πρόσφατο εκείνο το καλάθι του Γιούλ στο τέλος το 23. Αλλά αύριο, παρότι μιλάμε πάντα για τη Ρεάλ που διεκδικεί το 12ο τροπαιό της, ο Ολυμπιακός διεκδικεί το 4ο, να υπενθυμίσω για να βάλουμε τα πράγματα και σε ένα balance, θα βρει μια Ρεάλ χωρίς front line απέναντί της. Η Ρεάλ έπαιζε ήδη χωρίς τον Έντι Ταβάρες, έπαιζε χωρίς τον Άλεξ Λεν, χωρίς σέντερ ουσιαστικά. Αλλά ο Τρέι Λάιλς που έπαιξε το 5 χθες δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Δήλωσε μετά: νιώθω άνετα να παίζω στο 5. Είχε 17 πόντους και 7 rebound για προς επίρρωση των όσων έλεγε. Τραυματίστηκε και ο Ουσμάν Γκαρούμπα χθες προς το τέλος του αγώνα. Ο Σκαριόλο είπε ότι ούτε αυτός θα παίξει τον τελικό. Έχει 3 σέντερ που ρώτησε τη Σιρεάλ και θα λείπουν και οι 3.
1: Θα παίξει με τους κοντούς. Να διευκρινίσω λοιπόν αυτό που έλεγα νωρίτερα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Αμερικανός, γιατί είναι Αμερικανός ο Άλεκ Πίτερς, forward, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ότι η Ολύμπια Μιλάνο φέρεται να τον έχει κλείσει για τη σεζόν 2026-2027.
2: Θα είναι μεγάλη απώλεια ο Πίτερς για τον
1: εφόσον
2: φύγει.
1: Ναι,
2: αλλά είναι μια ομάδα και το ξέρετε και οι δυο σας και το ξέρουν κυρίως και οι φίλοι ακροατές. Είναι μια ομάδα ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα και το γνωρίζω για μια ακόμη φορά η οποία αναδεικνύει star μέσω ταπεινότητας αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα παίκτη που θα βάλει 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι και οι υπόλοιποι είναι κομπάρση. Δηλαδή και μόνο το χθεσινό παιχνίδι να δει κανείς. Αν ψάξει για διακριθέντες μπορεί να δει εύκολα 6-7 και ξαναλέω δεν ήταν για παράδειγμα ο Ντόρση μέσα σε αυτό. Με βάση το πόσο σκόραρε.
0: Είναι
2: ίσως
0: είναι
2: η καλύτερη
0: σύνολο,
2: ομάδα
0: της
2: Ευρώπης και είναι ίσως σύνολο η ευκαιρία να το αποδείξει.
0: Είναι ένα καλό σύνολο από πολλούς καλούς παίκτες.
1: Και βέβαια ένα συνάδελφός μας. Αγαπημένος για μένα, εδώ στο ραδιόφωνο, στον 102 FM, χαίρεται πάρα πολύ γιατί αυτός και αν είναι φανατήλας τον Ολυμπιακό και ειδικά με τον Μπαρτζόκα και το όνομα αυτού Θανάσης Βικόπουλος. Μιλάμε από τις αναρτήσεις του και τον Ολυμπιακό. Την ομάδα μπάσκετ, μόνο τον μπάσκετ. Μπάσκετ Ολυμπιακού και μόνο για τον Μπαρτζόκα. Έχει έρωτα βαθύ, βαρύ κλπ. Ασχολείται με το μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Θανάσης Βικόπουλος χρόνια τώρα.
0: Πάντως και για να πικάρουμε λίγο και τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν μετέχουν στο Final Four αλλά οι αγώνες γίνονται στο γήπεδό του είναι ό,τι πιο δύσκολο για αυτούς να σηκώσει ο Ολυμπιακός τον τίτλο, την κούπα που λέμε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα αυτό...
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι το πιο ωραίο πράγμα σε ό,τι αφορά, το πιο ωραίο πράγμα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, σε ό,τι αφορά εμάς που δεν είμαστε αθλητές, που δεν είμαστε προπονητές, άσχετα αν καλύπτουμε και επαγγελματικά τις δραστηριότητες, είναι αυτή η καζούρα μεταξύ των φιλάθλων. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, εφόσον ο Ολυμπιακός το πάρει αύριο, μιλάμε για πολλά χρόνια καζούρα στους Παναθηναϊκούς.
1: Και να ευχηθούμε.
2: Και δικαιολογημένα.
0: Πες το. Και να πούμε, να προσθέσουμε λίγο πάνω. Είδες, σωστά το λέω τώρα, έτσι.
2: Είναι σωστά.
1: Μαθαίνεις εύκολα.
0: Να προσθέσουμε
1: εύκολα,
0: λίγο. ότι το γήπεδο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα του είναι γνώριμο, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές νίκες σε αυτό το γήπεδο στο τελευταίο διάστημα. Έτσι, του Παναθηναϊκού.
1: Πάντως
2: τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού σε όλα τα γήπεδα.
1: Στο στάδιο.
2: Το χέρι του χέρι.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο. Όμως το στάδιο θέλει, δεν ξέρω αν έχει ανακατασκευαστεί. Τελευταία φορά που το είδα, το 23 ήταν, 24. Ήταν
2: έχουν γίνει βελτιώσεις.
1: Ήταν ένα χάλι μαύρο.
2: Έβρεχε.
1: Έτσι. Ναι, βρέχει ακριβώς. Και είναι με τους κουβάδες μέσα στο χώρο που παίζει αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή κρίμα.
2: Ναι, κρίμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ας μην με αναχωρήσουμε, Αλέκο, γιατί
1: όχι.
2: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η μόνη, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε σε αυτήν τη χώρα το 2026 να έχουμε αναβολές ή διακοπές αγώνων μπάσκετ σε κλειστά γυμναστήρια και στο κορυφαίο επίπεδο λόγω βροχής. Το ίδιο είναι και στο Περιστέρι, υπενθυμίζω.
1: Έτσι.
2: Μιλάμε για GBL, μιλάμε για επαγγελματικό μπάσκετ.
1: Αυτό και είναι να ευχηθούμε πάνω, Μπλέτσο, να ευχηθούμε ότι οι δύο μεγάλες ομάδες, και ο Ηρακλής φυσικά, αλλά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, το μπάσκετ, να ξαναβρεθούν στις παλιές μεγάλες δόξες, να κάνουν ομαδάρες, να χτυπήσουν στα ίσα τις δύο ομάδες Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό πλέον και τον Παναθηναϊκό. Και πραγματικά
0: και την ΑΕΚ ακόμα.
1: Και την ΑΕΚ, ναι, και η ΑΕΚ έχει πολύ δυνατή.
2: Ακόμα και η ΑΕΚ έχει πολύ μεγαλύτερη, είχε τουλάχιστον μέχρι πριν μερικούς μήνες πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια.
1: Να το ελπίσουμε ότι θα κάνουν
2: ομάδες Θεσσαλονίκης.
1: Θα κάνουν ό,τι μπορούν.
2: Πλέον και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν πολύ ισχυρούς οικονομικά
1: χρηματοδότες.
2: Και οι δύο κάνουν κινήσεις μελλοντικής, καλοβλέπουν, για να το πω πιο απλά, προς την Ευρωλίγκα. Ο Μπουένο, CEO της Ευρωλίγκας, είπε σήμερα ότι έχουμε 17 αιτήματα από συλλόγους για να ενταχθούν στην Ευρωλίγκα. Είναι αμφίβολο ακόμη και αν η Ρεάλ θα συνεχίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το πολύ πιστεύω. Θα συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει και το NBA Europe που έρχεται, αυτό είναι το αντίπαλο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον αθλητισμό, τον επαγγελματικό, σε επίπεδο Ευρώπης, διεθνώς. Και δει στο μπάσκετ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρόκειται να ξανάρθουν οι δεκαετίες του 80 και του 90, και δεν το λέω μόνο για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να ξανάρθουν γενικά. Το χρήμα είναι αυτό που ορίζει τα πάντα. Το πολύ χρήμα, για να γίνω πιο σαφής. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή λίγκα συλλόγων οι οποίοι πληρώνουν και αποφασίζουν μεταξύ τους για τα τις διοργάνωσεις. Έτσι είναι. Είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά καμιά φορά, γιατί μπορεί να είναι μεταξέλιξη του κυπέλλου πρωταθλητριών, αλλά δεν έχει καμία σχέση με κύπελλο πρωταθλητριών. Δεν παίζουν οι πρωταθλητές των χωρών, δεν υπάρχει άνοδος και υποβιβασμός, δεν υπάρχουν αγωνιστικά κριτήρια για να πάρεις μέρος. Έχουν συμβόλαιο οι ομάδες για να παίρνουν μέρος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνάδει με το πνεύμα του αθλητισμού, μια που την ανοίξαμε τη συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να μπουν και άμεσα όλες οι απαραίτητες υπογραφές, ούτως ώστε να ανακατασκευαστεί το Palais des Sports ή αλλιώς Gallis Hall, προκειμένου να μπορέσει ο Άρης να μεγαλώσει το μέγεθος του γηπέδου και να συμμετάσχει μελλοντικά στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Δεν είναι πάνω.
2: Καλά τα είπαμε για τον μπάσκετ, να πούμε και τη σημαντική είδηση στο ποδόσφαιρο.
0: Τι έχουμε, δεν τελείωσε εκεί, η ΑΕΚ δεν είναι πρωταθλήτρια.
2: Ήταν τα δύο πιο άσχημα κρυμμένα μυστικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ήταν το ότι θα έφευγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Manchester City, το μάθαμε χθες. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο ότι θα έφευγε ο Ράφα Βενίτιος από το Παναθηναϊκό, το μάθαμε επίσημα χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
1: Δεν μπορεί να στεριάσει.
2: Για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια είναι σε αναζήτηση ενός προπονητή στον οποίο θα παραδώσει τα κλειδιά ο Γιάννης Αλαφούζος, για να το πω απλά, για να μπορέσει επιτέλους να γίνει ανταγωνιστικός σε επίπεδο εντός συνόρων καταρχάς ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω το 2010 χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και ένα συνολικό κόστος για τον Μπενίτεθ για κάτι παραπάνω από 40 παιχνίδια, 7,5 εκατομμύρια σε βάθος χρόνου μαζί με την παχυλή αποζημίωση, η οποία προβλεπόταν βέβαια από το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή.
0: Ωραία, με αυτά πάνω ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Για την ώρα όχι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Γιατί ξέρω ότι συνεχίζεις μέχρι αργά το απόγευμα. Τα αθλητικά τρέχουν κυρίως το Σαββατοκύριακο και η δουλειά των αθλητικών συντακτών είναι περισσότερο επιφορτισμένη αυτές τις ημέρες. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν,
1: πήγε μία παρά δέκα κιόλας. Ε.
0: Πήγε μία παρά δέκα.
1: Παρά λοιπόν, 12 λεπτά, εντάξει.
0: Ναι. Θα πούμε, εγώ τουλάχιστον έχω μία είδηση μόνο από τον τομέα του πολιτισμού.
1: Σε πρόλαβα κι εγώ έχω μία.
0: Και σε έχεις μία.
1: Και έτοιμη να τη διαβάσω.
0: Μια μου την ίδια.
1: Η ζωή μου, ο άλλος στο θέατρο γης.
0: Πες το σύμφω.
1: Λοιπόν, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νότητας παρουσιάζουν στο Θέατρο Γης την μουσικοθεατρική συναυλία «Η ζωή μου, ο άλλος», μια καλλιτεχνική πρόταση που ενώνει τη μουσική, την ποίηση και την αφήγηση. Με τη συμμετοχή των Γεράσιμου Ανδρεάτου, Παντελή Θαλασσίνου, Βιολέτα Σίκαρη, Γεωργίας Νταγάκη και του μουσικού συνόλου «Μαΐστρος», η παράσταση συνδυάζει τραγούδι, λόγο και σκηνική ατμόσφαιρα σε μια βραδιά με ουσιαστικό και βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, την ταυτότητα και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από τον λόγο και τη μουσική. Να πούμε τώρα ότι η προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή μεγάλη συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης λόγω των καιρικών συνθήκων μεταφέρεται για την 5η 4 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Βλέπουμε λοιπόν με τον ερχομό του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, βλέπουμε την Ιερά Μητρόπολη του Παναγιώτα του Φιλόθεου να συμμετέχει και σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Είναι ένα άλλο βήμα της Εκκλησίας να προσεγγίσει τον κόσμο. Τι λες, Αλέξανδρε?
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί μου το πήρες από το στόμα τη συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί είχα επικοινωνήσει με τον πατέρα Παλαιολόγο, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του Παναγιωτάτου, κυρίου Φιλοθέου, και μου είχε πει, να του, εδώ είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έβγαλες. Ναι, αυτό, ναι, που έβγαλες, και ήθελε να μιλήσουμε και με τον πατέρα Βαρνάβα Γιάγκου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της εκδήλωσης, αλλά ήδη τα έχεις πει όλα και ελπίζουμε.
1: Ναι, και... Σε πήρα την πουκιά από το στόμα.
0: Εγώ δεν πειράζει, παιδί μου, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, να είναι όλα καλά και να πάνε καλά και να πάμε και εμείς εκεί. Ώρα έναρξης είπαμε στις 9, οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Τα
1: απλά δεν είναι
0: έσοδα
1: για αύριο, έτσι,
0: θα διατεθούν σε υποτροφίες φοιτητών, που ο σκοπός δηλαδή είναι και ιερός, έτσι, και οργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το Γραφείο Νεότητας και υπεύθυνος της εκδήλωσης είναι ο πατέρας Βαρνάβας Γιάγκου. Το λέω για να το ακούει και ο πατέρας Παλαιολόγος, μην πει ότι δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Και ο Θωμάτσο Τσίμπας και ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης αναφέρθηκε πατέρα Παλαιολόγος. Ναι, για να είναι σκρίπα μάνε, τα γραπτά μένουν.
1: Πάντως είναι η παράσταση για την 5η 4 Ιουνίου και όχι αύριο Κυριακή 24 Μαΐου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που έχει προβλέψει η
0: Εθνική Μετεωρολογία. Αυτό, Θωμά, για να γίνει σαφές ότι η παράσταση είναι
1: στις 4 Ιουνίου στο Θέατρο Γης.
0: Έτσι.
1: Και όχι αύριο 24 Έτσι. Μαΐου στο Θέατρο Γης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων.
0: Οπότε θα βγάλουμε τον πατέρα Βαρνάβα Γιάγκου, που είναι υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας, αφού μεταφέρθηκε η αυτή, και να τον βγάλουμε. Όχι, έδωσα μια υπόσχεση και δεν θέλω να κάνω. Εντάξει, και δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει για ο Παναγιώτατος να μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και να αναφερθούμε μεταξύ άλλων και στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εγώ να πω ένα άλλο πολιτιστικό που είχα. Πάντα η πηγή μου είναι το site της Παράλλαξης, του καλού μας συναδέλφου, του Γιάννη Τουτούλα. Ο θάνατος του Ιβάν Ίλισιτς στο θέατρο Αυλαία. Η παράσταση πρώτο παρουσιάστηκε πριν από 7 χρόνια σε Πανελλήνια Πρώτη, κάνοντας γνωστό στο ελληνικό κοινό το μεγαλειώδες αυτό έργο του Τολστόη, και συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους θεατές. Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα τέχνη επισκηνής τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας και τους 18 ρόλους της νουβέλας σε ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφίζει από ζωή. Λοιπόν, θέατρο Αυλαία, Τσιμισκή 136, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου στις 9 και 4 και αύριο Κυριακή 24 Μαΐου στις 8. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 16 ευρώ. Θέατρο Αυλαία, ο θάνατος του Ιβάν Ίλισιτς, του Λέοντος Τολστόη.
1: Αυτά λοιπόν με τον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και...
0: πάλι τι μου δείχνει. Έχει τελικά κόλλημα. Έχει.
1: Όχι.
0: Ζωή δείχνω... μπορείς να εικάσεις τι μου δείχνει.
1: Δείχνω...
0: δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, να το πω εγώ. Να το πω εγώ.
0: Οι βουλές του.
1: Να το πω εγώ.
0: Θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, όταν λέω ότι είναι, έχει αιμονή.
1: Δεν έχω αιμονή.
0: Δεν έχω αιμονή, λέει. Πριν το πω, λέει, δεν έχω αιμονή.
1: Μα ξέρετε. Λοιπόν, βλέπω μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα.
0: Α, μπράβο.
1: Ο οποίος έχει το ίδιο αμάνικο που φάνε με μένα. Αυτό σου δείχνω.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή
0: τρομερή είδηση του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ότι ο Θωμά Τσίμπας φοράει το ίδιο μπουφάν, το αμάνικο.
1: Όχι,
0: με
1: ο
0: τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το
0: α, συγγνώμη. Ναι, άλλαξα τη σειρά. Ναι. Σαν αυτό που βγαίνει η φωτογραφία από τον Τσίπρα και λέει τον άλλο το ξέρει. Αυτός ποιος είναι, ας πούμε. Δεν ξέρει τον Τσίπρα, ξέρει τον διπλανό του. Ναι, κάπως έτσι είναι του Θωμά τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Πες και εσύ, παιδί μου, πες και εσύ.
1: Τι να πω, κύριε.
0: Τι να πω. Αύριο έχουμε και τι δεν έχουμε. Όχι, παιδί μου, για όνομα
1: να πούμε ότι στα πλήχτρα ήταν η ζωή μου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τώρα που είπαμε, να το πούμε ότι είχαμε σήμερα την στρατιωτική προσέγγιση από τον στρατηγό Γιώργο Καμπά των Ελληνοτουρκικών. Αύριο θα έχουμε μια εξαιρετική παρουσία τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, που συνοήθηκε ο Θωμάς και τον έκλεισε. Από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουμε και. Δεν θα αφήσουμε έτσι την εκπομπή Σάββατο Κυριακή. Θα σας ψάξαμε πολύ, ολόκληρη την εβδομάδα ψάξαμε να βρούμε εκπρόσωπο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν το λέμε ελπίδα για τη δημοκρατία. Πρέπει να φύγουμε κι εμείς από αυτή την κακή συνήθεια.
1: Ελπίζαμε να βρούμε κάποιον.
0: Ναι, και βρήκαμε.
1: Τελευταία στιγμή
0: βρήκαμε τον κύριο Μαυροσκά, ο οποίος θα μας κάνει θα μας δώσει τη χαρά. Το ξέρουμε, είναι αγροτοσυνδικαλιστής την περίοδο των μπλοκ. Τελευταία στιγμή βρήκαμε τον κύριο Μαυροσκά, ο οποίος θα μας κάνει θα μας δώσει τη χαρά. Το ξέρουμε, είναι αγροτοσυνδικαλιστής την περίοδο των μπλόκων, στα πράσινα φανάρια, ο κύριος Μαυροσκάς. Θα έχουμε και τον

0: Λοιπόν, το οικόπεδό σας από τα.
1: Χόρτα.
0: Από τα χόρτα. Κόψτε τα χόρτα. Ναι.
1: Κατευθείαν.
0: Μην τα κάψετε όμως. Υπάρχει καμιά φωτιά το.
1: Το πήρε, παραδίπλα.
0: Πήρε η φωτιά και η καλαμαριά. Ναι, όχι τέτοια. Λοιπόν,
1: ζωή μουσιού.
0: Εδώ. Ζωή μουσιού, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας.
1: Που πήρε τη σκυτάλη από τον Φάνη Λιάκο.
0: Και ο Χρήστος Χατζημίσης σε λίγο
1: θα πάρει τη σκυτάλη θα πάρει τη σκυτάλη από τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
0: και Θωμά Τσίμπα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γινακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
1: Γεια σας περισσότερα. Γεια σας. Αύριο την ίδια πάντα ώρα λίγα λεπτά μετά τις 11.
0: Πρώτο Θεός.
1: Καλό Σαββατόβραδο.
0: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου, 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 42χρονος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2019 είχε αποδράσει κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό. Τραυματίστηκε από αστυνομικό σήμερα, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη, φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες, ενώ εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία.

0: αρχεία της ότι η νέα ρύθμιση μεταξύ άλλων μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ET News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα και αναζητείται ο πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυλιωδικού Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης και χασίς, και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους. Ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός, οι δύο από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς, αλλά και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. 3 ανήλικοι μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και ένα τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και από 283,75 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου, αυξήθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυξήθηκε και κατά 100 ο αριθμός των θέσεων. Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην κεντρική οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Στην Καλιφόρνια, περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται σήμερα νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
8: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο για να περάσουμε μαζί τις επόμενες δύο ώρες.
9: Στον 102 FM με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου.
8: Πάρα πολύ ωραία, να πούμε πως μπορεί να είναι λίγο συννεφιασμένο το Σάββατο, όπως είναι όλες αυτές οι μέρες περίεργες, μια συννεφιά, μια ήλιος, μια βροχή, μια αέρας.
9: Έχουμε μια ποικιλία για να μην βαριόμαστε, αλλά είναι ωραία Άννα παρόλα αυτά.
8: Είναι ωραία.
9: Είναι το αεράκι που έχει.
8: Αυτό κάνει την...
9: κάνει ευχάριστη, ευχάριστη την ατμόσφαιρα.
8: Το να περπατήσεις, να πας μια βόλτα και εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάλι κόσμο.
9: Έχουμε πάρα έχουμε πολύ πάλι κόσμο. Πριν να σας πούμε όμως τι συμβαίνει εδώ, θέλουμε να σας πούμε, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας.
8: Yes.
9: Πώς περνάτε, πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε άλλο καλό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber 693-007-8228 και πάμε εδώ στα της γειτονιάς μας. Έχουμε μέχρι και αύριο το Θεσσαλονίκη Street Festival στο χώρο της ΔΕΘ, στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ. Ένα τεράστιο μεγάλο γευστικό πάρκο έχει γίνει εκεί μέσα. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μουσική και για φαγητό, βεβαίως, βεβαίως.
8: Για τις γεύσεις, έτσι. Μια διοργάνωση που φέτος έχουμε γεύσεις από Μεξικό, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Μεσόγειο, δηλαδή σούσι, γαρίδες τεμπούρα, τάκος μπουρίτος, τσίλι, ναπολιτάνικη πίτσα, λαχματζούρ.
9: Σταμάτα με κολλάζεις.
8: Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ώρα τώρα περίεργη, αρχίζουμε και πεινάμε. Λοιπόν, ναι. Επίσης έχει και γλυκάκι.
9: Μέχρι τις 3 έχουμε εκπομπή, Okay. Ξέρουμε μετά, θα πάμε μετά.
8: Παγωτάκι, κρέπες, λουκουμάδες, τα πάντα όλα.
9: Είπαμε, έχει και μουσική όμως.
8: Όλα,
9: έχει δύο μουσικές σκηνές και ποιοι θα εμφανιστούν σήμερα. Ξεκινάμε με Social Waste και θα συνεχίσουμε με Χαΐνιδες που θα ανέβουν στη σκηνή με τραγούδια και μουσικές διαδρομές που κινούνται από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία ως την Ανατολή και τα Βαλκάνια.
8: Ενώ οι Social έχουν το γνωστό κοινωνικό πολιτικό του στίχο, hip hop, δυναμισμό και βέβαια χρησιμοποιούν και ήχους από γκάιντα, αρχαία λύρα, όργανα της Μεσογείου, δηλαδή πάρα πολύ ωραία.
9: Έτσι,
8: και τα δύο.
9: Και επειδή αγαπάμε και τα δύο συγκροτήματα και δεν ξέραμε πραγματικά τι να ακούσουμε, ακούμε τώρα Χαΐνιδες και Social Ways, θα ακούσουμε λίγο μετά.
8: Έτσι.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περιοχή του Κορδελιού και τελευταία είχαμε πολύ τραγικά γεγονότα. Νεκρός κι άλλος άντρας.
2: Έτσι,
1: που παρασύρθηκε.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς.
1: Από αμαξοστοιχεία, το βράδυ της Παρασκευής παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και βέβαια οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και λόγω του συμβάντος διακόπηκε η κυκλοφορία εκείνες τις ώρες στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
2: Και είναι και τα κακά νέα που συνεχίζονται να έρχονται.
1: Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
2: Έτσι, ένα κοριτσάκι 3,5 ετών στην Κρήτη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέρει και σημάδια, εμφανή σημάδια κακοποίησης. Έχει συλληφθεί η μητέρα του κοριτσιού και έχει εξαφανιστεί ο πατέρας, τον οποίο αναζητάει η αστυνομία.
1: Μάλιστα. Και πάμε και σε ένα τρίτο. Συναγερμός στην Αχαΐα που μετά από ένα περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας 14χρονης.
2: Είναι δύσκολες ηλικίες.
1: Πάρα πολύ. Ναι, mm-hmm. Ήτανε πάντα, αλλά εδώ μιλάμε, πιάνουμε τα άκρα. Κατανάλωσε χάπια σε ένα χωριό της περιοχής. Ευτυχώς πολύ γρήγορα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του κέντρου υγείας έκριναν αναγκαίο να μεταφερθεί στην Πάτρα, στο Καραμαγδάνιο, για νοσηλεία. Βρίσκεται εκτός κινδύνου, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να βρεθούν δίπλα της άνθρωποι ειδικοί, να τη βοηθήσουν να το ξεπεράσει και να μην επαναλάβει αυτό που έκανε.
2: Να δυναμώσει την ψυχή της πάνω απ' όλα.
1: Να πούμε και ένα καλό.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Βρήκαμε.
2: Τα καταφέραμε.
1: Για χειροκρότημα, ναι.
2: Να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα να επανενωθούν, ζητάει με κείμενό της η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που ολοκλήρωσε χθες τις εργασίες της.
1: Είναι ένα θέμα αυτό της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης που είναι σταθερά στην ημερήσια διάταξη της UNESCO από το 1984 και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Η επιχειρηματολογία η δική μας εστιάζει στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα γλυπτά αποκτήθηκαν από το Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους, τόσο η βίαιη απόσπασή τους όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις.
2: Ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου? Ναι, όπως το είπες, οι γνωστοί επιμένουν στις θέσεις τους για το θέμα, επαναλαμβάνουν ότι νόμιμα αποκτήθηκαν τα γλυπτά, ναι καλά,
1: ναι.
2: Ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα και τόνισαν ότι η επισκεψιμότητα του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
1: Λοιπόν, τι μας λέει αυτό, ότι εδώ αν έρθουν δεν θα υπάρχουν
2: οι
1: επισκέπτες να τα δουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα σταματήσουμε να ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν σπίτι τους.

0: όμως αλλάζει.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη. Συνέντευξη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχουμε την Πασχάλη Τέρψη.
2: Την Πασχάλη Τέρψη από το σωματείο Therapy Dogs. Καλησπέρα, Τέρψη.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ο Ενικός, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει μαζί εκπομπές.
1: Με τη Μαριάννα Γαλατζή.
3: Σας ήταν και για τη Μαριάννα και για σένα. Το εννοούσε.
1: Ναι, Τέρψη μου. Λοιπόν, πριν σου δώσουμε το λόγο, να πω ότι αυτές τις μέρες πάρα πολύς καταιγισμός στην τηλεόραση με πάρα πολλά ρεπορτάζ για ένα σωματείο στην Αθήνα το οποίο κάνει τη σπουδαία δουλειά να φέρνει τα σκυλάκια σε επαφή με ανθρώπους στα νοσοκομεία που υποφέρουν για να κάνει πιο όμορφες και ανεκτές αυτές τις ώρες, κυρίως της αναμονής. Όταν το έβλεπα λοιπόν, Τέρψη Πασχάλη, έλεγα, α, μάλλον είναι το Therapy Dogs. Γιατί το Therapy Dogs ξέρουμε.
2: Ναι, μπερδευτήκαμε λιγάκι.
1: Ότι είναι πολλά χρόνια, ότι είναι από το 2012, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τελικά ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν. Και με αφορμή έτσι αυτές τις σκέψεις που κάναμε και δεν θα τις πούμε στον αέρα ακριβώς.
2: Είπαμε να μιλήσουμε και πάλι μαζί, είχαμε λίγο καιρό να τα πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Να θυμίσουμε κάποια πράγματα για το σωματείο Therapy Dogs και για τη σημαντική δουλειά που κάνετε.
3: Ναι, 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. πάνω από 3.000 συμμετέχοντες. Έχουμε μπει και εμείς σε νοσοκομεία, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο ψυχιατρίο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα καταλόγιστων. Εδώ τώρα ιδρύματα, ειδικά σχολεία.
1: Ενήλικες λοιπόν, με αναπηρίες.
3: Ενήλικες με όλων των ειδών τις αναπηρίες, παιδάκια μικρά, όλες οι ηλικίες, όλες οι αναπηρίες και τα βαριά ψυχιατρικά. Οι ψυχιατρικές ασθένειες, άνθρωποι με Αλτσχάιμερ, άνθρωποι με άνοια.
1: Και είδατε στην πράξη πόσο θεραπευτική είναι η επαφή, έτσι.
2: Ξέρετε περισσότερο από όλους πόσο μόνο καλό μας κάνουν τα ζώα. Πόσο μας βοηθάνε.
3: Αυτό μας δίνει τη δύναμη, αυτά τα αποτελέσματα και αυτά που ζούμε καθημερινά είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε. Αλλιώς 14 χρόνια είναι πολλά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να το δούμε λίγο διαφορετικά. Uh-huh. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον διοικητή του νοσοκομείου Μεταξά,
1: ναι, ναι.
3: Που είναι ανοιχτόμυαλος, uh-huh. Που είναι, πώς το λένε, δεκτικό σε όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας.
1: Βεβαίως.
3: Εντάξει, είναι μεγάλη μας χαρά στην Ελλάδα όταν γίνονται τέτοια βήματα.
1: Εννοείται, απλά θέλουμε να γίνουν κι άλλα και να γίνουν και σε όλα τα νοσοκομεία.
3: Φυσικά, mm-hmm. φυσικά. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
1: Okay.
3: Στην Αθήνα γενικά οι προσβάσεις είναι πιο εύκολες, το γνωρίζουμε όλοι μας. Τώρα βέβαια εδώ θα ήθελα να κάνω ένα διαχωρισμό για να ξέρει και ο κόσμος. Όταν λέμε θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων, ναι. αυτό το κομμάτι έχει δύο σκέλη και mm-hmm. τα δύο εισάξια, το τονίζω. Mm-hmm. Κανένα δεν είναι υποδιέστερο από το άλλο. Το ένα το κομμάτι το οποίο έχουμε διαλέξει να ασχολούμαστε εμείς είναι ακριβώς η θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων, που σημαίνει ότι με τη συνεργασία ειδικών θεραπευτών, εργοθεραπευτές, λόγο, φύσιο, ψυχολόγοι, πάντα με τη συνεργασία τους και mm-hmm. με τη βοήθειά τους, εμείς κάνουμε θεραπείες με έχοντας ως κίνητρο το σκύλο. Mm-hmm. Αυτές οι θεραπείες γίνονται σε φρακτικά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένα άτομα.
1: Καταρτισμένους μπορούμε... εθελοντές να φανταστούμε.
3: Πάντα. Αυτό το θεώρησα δεδομένο, γι' αυτό δεν το ανέφερα.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Το λέμε εμείς για όσους λένε...
3: Με καταρτισμένους εθελοντές, ναι. με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Mm-hmm. Γι' αυτό και 14 χρόνια τώρα μου έδωσε την αφορμή να πούμε ότι δεν έχουμε ούτε ένα περιστατικό καταγεγραμμένο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ περιστατικό που να, είναι κάτι, να έχει γίνει κάτι αντίθετα σε αυτό που δηλώνουμε εμείς ότι κάνουμε.
1: Κάτι αρνητικό.
2: Ξέρετε τι κάνετε.
3: Κάτι αρνητικό.
2: Ξέρετε τι κάνετε και είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι εμείς επιλέξαμε να το ακολουθήσουμε και γι' αυτό το λόγο έχουμε συμφωνητικά με τους φορείς, έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένα άτομα και έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, mm-hmm. τα οποία αξιολογούνται. Πού βοήθησε, πόσο βοήθησε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό. Mm-hmm. Είχαμε τη χαρά και την τιμή σε αυτά τα 14 χρόνια, δύο πανελλήνια ιατρικά συνέδρια, το ένα ψυχιατρικής και το άλλο του ανανεόπλων δυνάμεων, να αναφέρουν αυτά τα αποτελέσματά μας. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το κομμάτι που ασχολούμαστε εμείς. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ονομάζεται pet therapy.
1: Ναι.
3: Και είναι όλη αυτή η σκύλη ψυχολογικής συμπαράστασης, να το πω έτσι,
1: ναι.
3: Που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, πηγαίνουν στα σχολεία, πηγαίνουν σε άλλους φορείς και η δουλειά τους είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε να βοηθάνε ψυχολογικά τον άνθρωπο να είναι πιο ήρεμος, πιο χαλαρός, mm-hmm. πιο χαρούμενος. Πάρα πολύ σημαντικό για ογκολογικά νοσοκομεία.
1: Εκεί είναι,
3: αλλά,
1: ναι.
3: είναι, mm-hmm. αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο εισάξια πράγματα, mm-hmm. εντάξει.
1: Ναι,
3: και οι δύο προσφέρουμε. Εμείς ασχολούμαστε με το Animal Assisted Therapy, που είναι η θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων. Στην Αθήνα, στο Μεταξά, που μπήκε το σκυλάκι.
1: Ο σκυλάκος, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι μία μορφή pet therapy. Είναι σκύλος συναισθηματικής υποστήριξης.
1: Ακριβώς. Το χαϊδεύουν, πάει στην αγκαλιά τους.
2: Τους ηρεμεί.
3: Ώρες... Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Μακάρι... Τις ώρες που περιμένουν για να κάνουν τις θεραπείες τους. Ναι.
3: Όλα αυτά ναι. είναι τα δύο μέρη μιας θεραπείας. Mm-hmm. Ο καθένας ασχολείται με τον τομέα του, ασχολείται με αυτό που μπορεί να υποστηρίξει, ασχολείται με αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. Και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι το ένα είναι αντίθετο με το άλλο.
1: Να σε ρωτήσω, Πασχάλη Τέρψη, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν με τον τρόπο τους να βοηθήσουν, αλλά δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις, είναι το σωματείο σας ανοιχτό να έρθουν εθελοντές να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και αν, ακόμα και αν δεν είναι εξειδικευμένοι σε κάτι.
2: Εκπαιδεύετε εσείς, ίσως αν θέλουν να διαφερθούν περισσότερο.
1: Αγαπάνε πολύ τα ζώα, αγαπάνε πολύ τον άνθρωπο και θέλουν να κάνουν
3: Ωραία.
1: Κάτι.
3: Με μία διευκρίνηση.
1: Ναι.
3: Τα ζώα θεραπείας, οι σκύλοι μας, οι σκύλοι του σωματείου μας, μένουν με τον κηδεμόνο τους. Mm-hmm. Εκπαιδεύεται ταυτόχρονα και ο κηδεμόνας, χειριστής του ζώου, mm-hmm. και το σκυλάκι του. Mm-hmm. Αφού περάσουν μία σειρά αξιολογήσεων και δούμε ότι το σκυλάκι μπορεί να γίνει
1: μπορεί,
3: ένα σκύλος θεραπείας.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας χώρος που είναι 5-10 σκυλάκια μαζεμένα και κάθε φορά παίρνουμε ένα και πάμε σε μια συνεδρία, γιατί πολλοί κόσμος μας το ρωτάει αυτό.
1: Ναι,
3: μας λέει θέλω να φροντίζω ζώα, θέλω να τα αυτό. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς. Το κάθε σκυλάκι, και μάλιστα
1: έχει
3: είναι βασική προϋπόθεση, mm-hmm. να είναι στο σπίτι του και να είναι τουλάχιστον 6 μήνες μαζί με τον κηδεμόνα του, λίγο να
1: προσαρμοστεί, να γνωρίζονται, ακριβώς. να αναπτύξουν σχέση, βέβαια.
3: Από εκεί και πέρα, αφού αφήσουμε αυτό το κομμάτι, ξέρετε πολύ καλά ότι όλο το σωματείο στηρίζεται στον εθελοντισμό. Η μεγάλη μας χαρά και ένα μεγάλο τιμή που αισθανόμαστε είναι ότι ο κόσμος έρχεται κοντά μας και μας λέει «Γνωρίζω τι κάνετε και mm-hmm. θέλω να βοηθήσω».
1: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, αν αυτές οι δράσεις που είναι πολλές, που είναι πολύ σημαντικές του σωματείου, έχουν από κάπου μια στήριξη, γιατί και
3: δεν
1: οικονομική
3: καμία
1: δεν
3: στήριξη.
1: Έχετε. Δεν έχετε, επίσημα σαφώς δεν έχετε, αυτό το ξέρω απλά.
3: Καμία στήριξη, η μόνη στήριξή μας οικονομική είναι κάποιες εκδηλώσεις, κάποια μπαζάρια που κάνουν.
1: Γίνονται βεβαίως.
3: Που με εκείνα τα έσοδα στη συνέχεια προσπαθούμε να στηριχτούμε.
2: Τέρψη, έχετε και τη σελίδα σας στο διαδίκτυο, το therapydogs.gr, που από εκεί μπορεί να σας γνωρίσει κάποιος.
1: Έτσι.
3: Βεβαίως. Και έχει... στο Instagram και στο Facebook.
2: Και από εκεί μπορεί να σας βοηθήσει, να σας στηρίξει οικονομικά.
1: Ναι,
2: αν το θέλει, έτσι δεν είναι.
3: Είναι χαρά μας. Εμείς αυτό που λέμε και στα παζάρια μας και που γνωρίζουμε, έχουμε την χαρά να τους βλέπουμε από κοντά τους ανθρώπους mm-hmm. και να γνωριζόμαστε. Η επόμενη, αφού τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, η επόμενη η φράση μας είναι «Μπέστε να δείτε τι κάνουμε mm-hmm. για να δείτε τι στηρίξατε».
1: Ακριβώς, και πόσο σημαντικό είναι αυτό.
3: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι ακόμα και το ένα ευρώ...
2: Πιάνει τόπο.
3: πιάνει τόπο και πηγαίνει εκεί που πρέπει.
1: Εμείς αυτό που μπορούμε να σου υποσχεθούμε, επειδή ξανά ξεκινήσαμε η θεατρική ομάδα της ΣΕΡΤ και ετοιμάζουμε παράσταση, ότι θα κάνουμε μια παράσταση και με ελεύθερη συνεισφορά όλα τα έσοδα θα είναι για το Therapy Dogs.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρουμε.
2: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Έτσι.
3: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μας έχετε υιοθετήσει. Αλήθεια, το λέω μέσα από την καρδιά μου, το γνωρίζετε κι εσείς.
1: Μας συγκινεί πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία, αυτά που κάνετε τόσα χρόνια, με τέτοια αισιοδοξία, με τέτοια δύναμη, που φαντάζομαι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, αλλά αντέχετε, γιατί αγαπάτε τον άνθρωπο, αγαπάτε
2: έτσι,
1: τα
2: και
1: ζώα.
2: Επειδή ήμασταν σε αυτό το κομμάτι, το πώς μπορεί κάποιος να σας στηρίξει, να πούμε ότι επειδή τώρα είμαι και μέσα στη σελίδα σας και τη βλέπω, είναι πολύ ενημερωμένη. Έχετε και πολύ ωραία πράγματα που μπορεί να αγοράσει κάποιος.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ το μπλουζάκι μου το φορούσα προχθές.
1: Ναι, ναι.
3: Μπλουζάκια, τσάντες.
2: Εντάξει. Τα θερμόσαστα πάρα
1: τα
2: πολύ ωραία.
1: Τα θερμός, τα έχουμε όλοι.
2: Έτσι. Οπότε μπείτε μέσα στη σελίδα therapydogs.gr.
1: Στηρίξτε αυτό το σωματείο που
2: και
1: είναι
2: να το γνωρίσετε
1: σημαντικό.
2: Καλύτερα.
1: Ακριβώς. Τώρα σε αυτή τη φάση, πριν σε αποχαιρετήσουμε Τέρψη, σε αυτή την περίοδο κάνετε κάτι
3: λοιπόν,
1: που πρέπει να το τονίσουμε.
3: Η περίοδος λειτουργίας του σωματείου είναι από Σεπτέμβριο μέχρι και αρχές Ιουνίου. Mm-hmm. Περίπου για να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας μία σχολική χρονιά.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα τώρα είμαστε προς το τέλος. Σταματάμε για το καλοκαίρι, γιατί τα σκυλάκια είναι οι πρωταγωνιστές μας, είναι το α και το ω της δράσης μας, οπότε δεν θέλουμε να υπάρχει καμία ταλαιπώρια εξαιτίας της ζέστης
1: ο καιρός, ναι, ναι.
3: Και τα λοιπά. Και είναι μια περίοδος που ξεκουραζόμαστε, γεμίζουμε μπαταρίες
1: και
3: για να ξεκινήσουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Με νέες συνεργασίες,
1: πολύ δυναμικά.
3: Συνεχίζουμε τις παλιές. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων, αυτό που ζούμε σε κάθε συνεδρία, είναι όλες τόσο διαφορετικές. Mm-hmm. Είτε είναι με μικρά παιδάκια, είτε είναι με ηλικιωμένους, με Αλτσχάιμερ. Έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με ανθρώπους στο τελικό στάδιο της νόσου. Oh. Και άνθρωποι που δεν θυμόταν το όνομά τους, θυμόταν το όνομα των σκύλων. Και
1: πάρα
3: τους περιμένανε.
1: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Μπράβο.
3: Αυτό είναι η δύναμή μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Δεν το παρατάμε.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε και ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για αυτό
3: ευχαριστώ
1: το σωματείο. Ότι οποιαδήποτε δράση, οτιδήποτε θέλετε, είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
2: Γεια
3: χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε. Γεια.
3: Γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: There's a million ways to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
2: Ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χελουνίτσας.
3: Α, θα το πάμε αργά.
2: Και...
3: αγαπημένες χελώνες.
2: Πόσο πρέπει να προσέχουμε εκεί στην γειτονιά που μένω εγώ τις
3: προάλλες. Ναι,
2: είδα μια πατημένη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να περάσει έναν δρόμο. Επίσης δίπλα της λες και είναι... και ένα σκαντζοχυράκι πατημένο.
3: Ναι, αρέσει,
2: και η χελωνίτσα και η σκαντζοχυράκι πατημένα στον δρόμο.
3: Γι' αυτό χαίρομαι όταν βλέπω οδηγούς που σταματάνε το αυτοκίνητο, τα βοηθά να περάσουν απέναντι.
2: Ακριβώς.
3: Το δρόμο. Ναι, είναι κρίμα, κρίμα.
2: Πάμε στα γεγονότα.
3: 1875, σαν σήμερα, ιδρύεται το SPD, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας.
2: Ενώ το 1911 ψηφίζεται το νέο σύνταγμα της χώρας μας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
3: Το 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων, το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου, το 1924. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον τροσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται ο Στάλιν.
2: 1941, ο βασιλιάς Γεώργιος II με τους Νεοζηλανδούς που τον συνόδευσαν από την Κρήτη στην Αίγυπτο μεταβαίνουν εκεί για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του άξονα.
3: 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, αποστρατικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ.
2: 2006, αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να πέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός δυστυχώς ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.
3: 1821, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρώσος ποιητής Απόλλων Μάικοφ, γνωστός για το ποίημά του «Νέο ελληνικό τραγούδι» που μελοποίησε ο Τσαϊκόφσκι.
2: 1917, γεννιέται ο Αμερικανός μετεωρολόγος Έντουαρτ Λόρεντς, που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους και εισήγαγε το γνωστό όρο, το σύνδρομο της πεταλούδας.
3: Σαν σήμερα το 1925 γενήθηκε η Ζορζ Σαρή, σπουδαία συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
2: Ενώ από τη ζωή σαν σήμερα το 1906 φεύγει ο νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ερίκος Ήψεν.
3: Και το 2013 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ελληνογάλλος τραγουδοποιός Ζορζ Μουστακή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θα συνεχίσουμε με τον Ζορζ Μουστακή που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2013.
2: Και με δικό του τραγούδι θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, που θα σας πούμε ότι ο Ζορζ Μουστακή έγραψε περίπου 300 τραγούδια σε ύφος ρομαντικό και ποιητικούς στίχους για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές πριν τα τραγουδήσει ο ίδιος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γνωστά τραγούδια του πολύ είναι το Milord, γραμμένο για την Edith Piaf το 1958, το Lamentique που πρωτοτραγούδησε η Πία Κολόμπο. Στα ελληνικά το τραγούδησε το 1971 για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας με τίτλο «Ο Μέτικος». Επίσης γνωστό είναι η Μεσόγειος, το τραγούδι που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού.
1: Ιωσήφ Μουστακή γεννήθηκε το Μάιο του 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από γονείς Ρωμανιώτες Εβραίους που γεννήθηκαν στην Κέρκυρα, μετανάστευσαν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ έλαβε γαλλική παιδεία, όπως και αδερφές του, ωστόσο δεν απαρνήθηκε τις ελληνικές του ρίζες, αν και δεν έμαθε ποτέ ελληνικά. Τραγούδησε σε πάρα πολλές γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ισπανικά, αγγλικά, αραβικά, και τα τραγούδια το έχουν ερμηνεύσει πολύ γνωστοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, Δαλιδά, Σίντι Ντανιέλ, Φρανς Γκάλ, Μπριζίτ Φοντέν.
2: Δεν έμαθε ποτέ ελληνικά, αλλά τραγούδησε στα ελληνικά. Και αυτό κάτι είναι.
1: Ναι,
2: τη δεκαετία του 60, ο Ζορζ Μουστακή μετέφρασε στα γαλλικά και ερμήνευσε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Αργότερα έβαλε στο ρεπερτόριό του πολλά από τα τραγούδια του Χατζηδάκη, μεταξύ άλλων και την Πορνογραφία. Το 1966 έκανε το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Την περίοδο της Χούντας, το 1970, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη στην ταινία μικρού μήκους του Ροβίρου Μανθούλη «Είμαστε δύο», στην οποία τραγούδησε στα γαλλικά τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Εδώ στην Ελλάδα, ο Μέτικος που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας και η Μεσόγειος γίναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μαζί με άλλα, σε ελληνική απόδοση του Δημήτρη Χριστοδούλη, τα ερμήνευσε το 79 και ο Αντώνης Καλογιάννης στο δίσκο «Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». Βέβαια, ο Ζορζ Μουστακή, εκτός από τη μουσική, εξέδωσε 4 βιβλία, 3 εκ των οποίων κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά, ενώ ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Και όπως είπαμε, σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή. Θα πάμε με τραγούδια του έως το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το δελτίο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέρι για σένα.

περνά κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στον καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό μοναχή μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή

κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή,

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλο άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου με αποτέλεσμα να σημειωθούν πυροβολισμοί και να τραυματιστεί ο φερόμενος ως επικίνδυνος κακοποιός με το ψευδώνυμο Τίτη. Κυκλοφορούσε με όπλα και χειροβοβίδες στο σακίδιό του και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές καθώς κατηγορείται για δολοφονία και ληστείες και είχε αποδράσει το 2019 από το Μεταγωγόν. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία της ότι η νέα ρύθμιση, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Αρκετά κακοποιημένο, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα και αναζητείται ο πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί

0: Στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και χασίς, και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός, οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια, που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί. 3 ανηλικοί μαζί με 4 συνεργούς τους είναι οι δράστες της ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της 5ης στη Θεσσαλονίκη στην Τριανδρία. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν με την απειλή χρήση όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψηλικών 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και ένα τσαντάκι. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και από 283,75 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου αυξήθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα, όπως επίσης αυξήθηκε κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων. Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν, έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην Τσιμισκή. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων. Στην Καλιφόρνια περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται σήμερα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανεψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές, η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone, της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡ 3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Και τον Κωνσταντίνο Μανωσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Είμαστε το ίδιο team και συνεχίζουμε και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
9: Έτσι, γιατί τράβα η ομάδα κουρτίνες που κερδίζει δεν την αλλάζει. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε.
8: Αυτό. Λοιπόν, σήμερα να πούμε έτσι στο ξεκίνημα αυτής της δεύτερης ώρας πως έχουμε την πολύχρωμη πορεία στο κέντρο της πόλης για το 10ο αυτοοργανώμενο Θεσσαλονίκη Pride. Κλείνει 10 χρόνια παρουσίας η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης που θα ξεκινήσει στις 7, προσυγκέντρωση θα γίνει στις 5 στο άγαλμα Βενιζέλου και η πορεία θα ξεκινήσει στις 7.
9: Βέβαια θα έχει βροχή εκείνη την ώρα από ό,τι βλέπουμε. Εντάξει, μια ομπρελίτσα και όλα καλά. Να ξεκινήσουμε με τι να ξεκινήσουμε. Άννα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με Rod Stewart.
8: Πάρα πολύ.
9: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Έχουμε και μια αφορμή έτσι που μας τη φέρνει το σαν σήμερα. 23 Μαΐου του 1988, ο Rod Stewart κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Out of Order και από αυτό το άλμπουμ εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι Forever Young.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε στη Νεάπολη και θα πάμε στην οδό του Αλεξάνδρου Μπινιόρη, που πήρε το όνομά της από τον Αλέξανδρο Μπινιόρη, τον ιστορικό και επί σειρά χρόνων δήμαρχο της Νεάπολης. Εμβληματική μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Πρωτοεκλέχθηκε δήμαρχος το 1964, η θητεία του διακόπηκε από τη Χούντα το 1967, αλλά επανήλθε δυναμικά μετά την μεταπολίτευση. Ήταν ο πρώτος αιρετός δήμαρχος της περιοχής και επανεκλεγόμενος συνεχώς μέχρι το 1986. Ο Αλέξανδρος Μπινιόρης συνέντεσε το όνομά του με την αναβάθμιση, την πολεοδομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό της Νεάπολης.
1: Και να πούμε δύο λόγια παραπάνω, επί σειρά ετών, για τον άνθρωπο που επί σειρά ετών διατέλεσε δήμαρχος. Ήταν μέλος του ΚΚΕ, γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας το 2014. Και στη Θεσσαλονίκη ήρθε ως φοιτητής της νομικής το 1935. Με την τοπική αυτοδιοίκηση δραστηριοποιήθηκε από το 1964.
2: Για 16 ολόκληρα χρόνια, ο Αλέξανδρος Μπινιόρης και η δημοκρατική συνεργασία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία της νέας Νεάπολης. Πρωτοεκλέχθηκε, όπως είπαμε, δήμαρχος Νεάπολης το 1964, συνέχισε να επανεκλέγεται σε αυτή τη θέση μέχρι το 1986.
1: Λοιπόν, ήταν ο πρώτος αιρετός δήμαρχος, το είπες και λίγο πριν, μέχρι το θάνατό του από το 1986 και μετά εκλεγόταν σαν δημοτικός σύμβουλος. Έφυγε το 1997, ήταν στο χωριό Μπόργο της Ιταλίας, όπου πήγε για να βρεθεί κοντά στο γιο του και τα εγγόνια του, και έφυγε από τη ζωή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Μια μικρή ιστορία θα σας διηγηθούμε που αφορά στον Τίτο Πατρίκιο. Το Τίτος από το βαπτιστή, τον ποιητή, πεζογράφο, επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, μεταφραστή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, που θεωρείται κατά γενική ομολογία ο πιο σημαντικός εν ζωή ποιητής Έλληνας, αγαπητός, πολυδιαβασμένος με πλούσιο έργο. 1994 τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο λογοτεχνίας.
2: Είχε αφηγηθεί, που λέτε, ο Τίτος Πατρίκιος. Στην κατοχή έφτασα κοντά στο θάνατο. Μια μέρα είχα ραντεβού με μια κοπέλα από την ΕΠΟΝ για να μου φέρει αφίσες. Κάποιος με είδε, με κατέδωσε στους συνεργάτες των Γερμανών, με συλλαμβάνουν και με στείλουν στον τοίχο για να με σκοτώσουν. Την ώρα που είναι έτοιμοι να με πυροβολήσουν, ακούω τον έναν να λέει στους άλλους: «Μήπως δεν είναι αυτός που μας είπαν, αυτός είναι καλοντυμένος». Φορούσα εκείνη τη μέρα ένα σακάκι και τότε συνειδητοποίησα πως το καλό ντύσιμο μπορεί καμιά φορά να σε προστατέψει. Αφού με έψαξαν και δεν βρήκαν τίποτα, με ρώτησαν τι ήθελα εκεί.
1: Τους απάντησα πως περίμενα μια κοπέλα για να πάμε βόλτα στην Ακρόπολη. Μου λέει τότε ένας από αυτούς σε αυστηρό ύφος: «Σου δίνω 10 λεπτά. Αν δεν έρθει, τελείωσες». Τότε βλέπω την κοπέλα να πλησιάζει πάνω σε ένα ποδήλατο με το ταγάρι που είχε τις αφίσες να κρέμεται, και ευτυχώς αντί να φοβηθεί και να φύγει, όταν τους είδε, άφησε το ποδήλατο και ήρθε τρέχοντας κοντά μου. Με αγκάλιασε. Και αυτός τότε μου είπε: «Τη γλίτωσες, μη σε πετύχω ξανά, γιατί την επόμενη φορά δεν θα είσαι τυχερός». Αυτή ήταν η μικρή ιστορία που έχει διηγηθεί ο Τίτος Πατρίκιος, και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε ποίηση δική του, που τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, «Το τέλος του καλοκαιριού» από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα πούμε σε αυτό το σημείο, θα φύγουμε από τα σύνορα, ότι δόθηκε χθες μια συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο στις Βρυξέλλες και θα δοθεί και μια σήμερα στη Χάγη.
1: Να μην είμαστε εκεί, πόσο κρίμα. Ένας φόρος τιμής στο Θάνο Μικρούτσικο από έναν καλό του φίλο, τον πιανίστα Μάριο Στρόφαλη. Συνθέτη κινηματογράφου και τηλεόραση για περισσότερα από 30 χρόνια. Κάποιες από τις δουλειές του είναι τα Μαύρα Μεσάνυχτα, Δέκατη Εντολή, Πόρτο Λεόνε, συγγνώμη.
0: Που είναι τώρα το καινούργιο σύριαλ. Μελοποιημένη ποιήση από την ανθολογία των δύο συνθετών σε μελωδική αντίστοιξη που αναδεικνύει τη δύναμη της γλώσσας μας και ερμηνεύει Τέτη Κασιόνι.
1: Στο πιάνο και στο τραγούδι ο Μάριος Στρόφαλης, στην κιθάρα ο Γιώργος Αθανασίου και στο βιολοντσέλο η Αγγέλικα Ριζοπούλου.
0: Και εμείς θα ακούσουμε Βασιλή Παπακοσταντίνου.
1: Βεβαίως, κράτα λίγο ακόμα.
0: Πάμε.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

γόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε

κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Λέγαμε τώρα για την αγαπημένη Μίρκα Παπακοσταντίνου, η οποία έδωσε μια συνέντευξη στο Ενώπιο Σενοπίου και ήταν απολαυστική. Και μέσα σε
1: πόσο υπέροχη ηθοποιός.
0: Υπέροχη ηθοποιός
1: και από... άνθρωπος, έτσι.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Εγώ πριν πάρα πολλά χρόνια είχα τη χαρά να της κάνω μια μικρή συνέντευξη και την είχα λατρέψει. Την είδα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή και είδα πάρα πολλούς καλλιτέχνες φίλους της που βγήκαν και μίλησαν για αυτήν. Μία από αυτούς που μίλησαν με τα καλύτερα λόγια ήταν η Τάνια Τσανακλίδου.
1: Για την Τάνια Τσανακλίδου θα μιλήσουμε και εμείς τώρα.
0: Ακριβώς, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Τάνια, η οποία αποκάλυψε σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στη Λάιφο και το Γιάννη Πανταζόπουλο ότι αυτό το καλοκαίρι ολοκληρώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή. Σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει εντελώς μετά από μια συναυλία αφιέρωμα που θα κάνει στο Γιάννη Πανό στις 12 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Έχει τους λόγους της βέβαια. Είπε ότι δεν αισθάνεται πια την ίδια ανάγκη για δισκογραφία ή για συνεχή σκηνική παρουσία όπως πιο παλιά, και ότι μόνο μια πραγματικά δυνατή καλλιτεχνική πρόταση θα μπορούσε να την κάνει να επιστρέψει ενεργά. Όπως είπε, θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά.
0: Και βέβαια είπε και για το... μίλησε και για τη φθορά του χρόνου και τις αλλαγές που έχει φέρει στη φωνή της, και είπε ότι η φωνή δεν είναι αυτή που ήταν, κάτι που έχουμε ζήσει άλλη μια φορά με την υπέροχη και μία και μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Εμείς ευχόμαστε να βρίσκονται αυτές οι ωραίες ιδέες που θα την ξεσηκώνουν και θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαμβάνουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 23 Μαΐου του 1928 γεννήθηκε στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών η Rosemary Clooney, μία από τις σημαντικότερες φωνές της αμερικανικής jazz και παραδοσιακής pop μουσικής. Ξεκίνησε μαζί με την αδερφή της να τραγουδάει σε ραδιοφωνικές εκπομπές πριν να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσει την επαγγελματική της καριέρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 έκανε επιτυχία με το τραγούδι «Come on my house», ένα τεράστιο hit που την καθιέρωσε ως μια αναγνωρίσιμη φωνή της εποχής. Έγινε γνωστή και από τη συμμετοχή της στην ταινία «White Christmas» δίπλα στον Bing Crosby.
2: Η Rosemary Clooney αντιμετώπισε πολύ σοβαρές προσωπικές δυσκολίες, κυρίως προβλήματα ψυχικής υγείας, τη δεκαετία του 60. Αργότερα επέστρεψε δυναμικά, περισσότερο στράφηκε στη jazz, συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς, ηχογράφησε εξαιρετικά albums μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Έφυγε το 2002 αφήνοντας πίσω της σημαντικά τραγούδια. Να πούμε για την ιστορία πως ήταν θεία του George Clooney, έτσι.
1: Έτσι, και εμείς θα ακούσουμε από τα πολλά ωραία τραγούδια που έχει πει, επιλέξαμε να ακούσουμε το Mambo Italiano.

0: Gigliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, τα τελευταία λεπτά θα τα αφιερώσουμε στον Παναγιώτη Τούντα, που σαν σήμερα το 1942 έφυγε από τη ζωή.
3: Να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τη ζωή του. Γεννήθηκε το 1886 στη Σμύρνη. Οι γονείς του ήταν αρκετά ευκατάστατοι. Από παιδί άρχισε να παίζει μαντολίνο, σπούδασε μουσική στην Αίγυπτο. Από το 1915 συμμετείχε στη Σμυρναίη και στο Διαντίνα του Σιδέρη, γνωστή με το όνομα «Τα Πολιτάκια». Συμμετείχε σε διάφορα μουσικά σχήματα που έκαναν περιοδίες εκτός Σμύρνης για την ψυχαγωγία των Ελλήνων της Διασποράς. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Πρωτοέπαιξε στο Αραρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τον Αύγουστο του 1923 και μετά εμφανίστηκε στην ταβέρνα του Κερατζάκη, στην Ανάσταση Κερατσινίου και αργότερα έκανε τη δική του ορχήστρα στην πλατεία Πασαλιμανιού. Στον
2: 1924
3: Αστέρα.
2: Αναλαμβάνει τη διεύθυνση του ελληνικού παρατρίματος της Γερμανικής Οντεών. Μέχρι να κατασκευαστεί το εργοστάσιο δίσκων στη χώρα μας, συνεργάστηκε με πολλές δισκογραφικές εταιρείες, διεύθυνε ηχογραφήσεις. Την ίδια χρονιά ηχογραφεί τη Σμυρνιά με την αθηναϊκή τώρα πια στούντιο Αντίνα του Τάσου Μαρίνου και γίνεται ο πρώτος λαϊκός συνθέτης που το όνομά του αναγράφεται σε ετικέτα δίσκου. Τα τραγούδια που πέρασε στη δισκογραφία είναι γύρω στα 350. Οι προπολεμικοί τραγουδιστές της εποχής τα ερμήνευσαν, Ρούκουνα, Στελάκης Περπινιάδης, Ρόζα Εσκενάζη, Ρίτα Μπαντζή, και ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος.
3: Να πω κάποιος από τους τίτλους των τραγουδιών, τα ξέρουμε όλοι τα τραγούδια, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Η Γκαρσόνα, Λιλή Σκανταλιάρα, Εγώ θέλω πριγκιπέσα, Αμάν Κατερίνα μου, η Δημητρούλα και πόσα ακόμα. Παναγιώτης Τούντας έφυγε από τη ζωή 23 Μαΐου του 1942 σε ηλικία 56 ετών.
2: Πολύ νέος. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, αφού πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο.
3: Έξω βρέχει, αν βγείτε έξω ναι, να πάρετε ομπρέλα. Αύριο, μία το μεσημέρι, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σας στον 102 FM.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου. Κατά τη διάρκεια ελέγχων, αστυνομικοί εντόπισαν άνδρα να κινείται σε εξωτερικό χώρο καταστήματος, έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά του και όταν τον πλησίασαν, ο άνδρας επιχείρησε να απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικού με αποτέλεσμα δεύτερος αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον και ακινητοποιώντας τον. Κυκλοφορούσε με όπλα, ενώ σε Σακίδιο που βρέθηκε κοντά στο σημείο, οι αρχές εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και 6 χειροβομβίδες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κλοπές, βιασμό και αρπαγή αστυνομικού οσομήρου. Σε βάρος του εκκρεμούσαν ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Το εμβληματικό κτίριο του ιστορικού ορφανοτροπείου της Πριγκίπου θα αναστηλωθεί και θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας στα εγγένεια έκθεση στην Πρίγκιπο για την ιστορία του ελληνικού ορφανοτροφείου στα Πριγκιπόνησα της Κωνσταντινούπολης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι απέτυχαν οι πολλαπλές προσπάθειες του Πατριαρχείου να εξασφαλίσει τα τεράστια κονδύλια που απαιτούνται για τη διάσωση του μοναδικής αρχιτεκτονικής ξύλινου οικοδομήματος, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και κινδύνευε άμεσα να καταρρεύσει. Εκτός συνόρων και πάλι, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γαλιμπάφ είπε στον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων πως το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποτάμου Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκενώσουν χωρίς καθυστέρηση. Η Χεζμπολά και ο Ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλον για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μία σειρά Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε νεκρόσιμη πομπή στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος

0: και να τραυματιστούν ακόμη 9. Νέα συγκέντρωση διοργανώνουν για σήμερα φοιτητές στη Σερβία απαιτώντας προώρες βουλευτικές εκλογές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν το Δεκέμβρη του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύσου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισαντ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας του. Το κατόφλι του αυτόφορου πλημμυλιοδικείου πέρασε 43χρονος από τα Ζωνιάνα, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία με τους 16 συλληφθέντες για τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά ο ίδιος κατηγορείται για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για κατοχή φυσικίου που εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του. Η υπόθεση πήρε αναβολή και αναμένεται να εκδικαστεί στις 28 Μαΐου, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του δεν έχουν ακόμη προσκομιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ύψος της φερόμενης απάτης και της οικονομικής ζημιάς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδελφός του, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Ταβορίζια που κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογενείας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί. Εγκαινιάστηκε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το ανακαινισμένο αμφιθέατρο της νομικής σχολής, όπου θα φιλοξενούνται εικονικές δίκες αλλά και προσομοιώσεις του κοινοβουλίου. Το χώρο αυτό, που θα γίνεται ουσιαστικά η διασύνδεση της γνώσης με την πράξη, θα χρησιμοποιήσουν όχι μόνο οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές της νομικής σχολής και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τη διεξαγωγή εικονικών δικών όλων των δικαιοδοσιών. Και στον καιρό, για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ εκ νέου βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γενικότερα την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
3: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
4: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
5: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
6: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
7: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
8: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύουμε. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
9: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες του Περσικού Κόλπου και το Πακιστάν ενέτειναν τις προσπάθειες για τη μετατροπή της εύθραυστης σε Κεχυρία στον πόλεμο με το Ιράν σε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε εκ νέου να εννοηθεί ότι η σύγκρουση ενδέχεται να τερματιστεί σύντομα. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των εντάσεων. Ο Γαλιμπά φέρεται να είπε στον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων πως το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποτάμου Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκενώσουν χωρίς καθυστέρηση. Η Χεζμπολά και ο Ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλον για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Στο μεταξύ, χθες το βράδυ επέστρεψαν στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο Στολίσκο μετά την ολοκλήρωση του επαναπατρισμού τους. Η διαδικασία είχε συντονιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών με τη συνεχή συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Οι ακτιβιστές που κρατούνταν στο Ισραήλ συνεχίζουν να επιστρέφουν στις χώρες τους, μεταφέροντας εικόνες και μαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησής τους. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για μια πιθανή αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας από τη Λευκοσία, όπου συμμετείχε σε συνάντηση Ευρωπαίων Αρχηγών Οικονομικών. Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται όσο δεν επιτυγχάνεται η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως σημείωσε, η ενδέχεται σύντομα να αρχίσουν να αμφισβητούν κατά πόσο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι έτοιμοι να αντιδράσουν στις εξελίξεις. Δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η πρώτη δόνηση με μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:34 πρώτα λεπτά με επίκεντρο 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 4:40, ακολούθησε δεύτερο σεισμός 3,7 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων, αυτή τη φορά εντός του αλβανικού εδάφους, βορειοδυτικά της Καστοριάς. Η δόνηση ήταν επιφανειακή και έγινε αισθητή σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Οτικού Νοσοκομείου, ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην Ακτίδη Λαβέρη φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον του. Στην κατοχή του βρέθηκαν τρία όπλα

0: και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Το 2019 είχε πραγματοποιήσει θεαματική απόδραση από το μεταγωγόν στην Πετρουράλη μαζί με άλλους 3 κρατούμενους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Συνελήφθη αργότερα στο εξωτερικό, που εξέτησε ποινία ως το 2025 και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επέστρεψε στη χώρα μας παράνομα φέτος. Κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το 3χρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, συνελήφθη η μητέρα του και αναζητεί το πατέρα του. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη μετά από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί, εντοπίζοντας 4,7 κιλά κάναβης και χρηματικό ποσό 18.000 ευρώ. Η επιχείρηση έγινε χθες πρωινές ώρες και περιέλαμβανε έλεγχο σε 17 κατοικίες και συνολικά 68 άτομα, από τα οποία προσήχθησαν 7 και συνελήφθησαν 2 άντρες ηλικίας 31 και 59 ετών. Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης στον Όλυμπο. 12 εθελοντές διασώστες της ελληνικής ομάδας διάσωσης επιχειρούν από νωρίς σήμερα το πρωί, συνδράμοντας το πυροσβεστικό σώμα στις έρευνες. Εκτός σύνορων και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε νεκρόσιμη πομπή στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 9. Νέα συγκέντρωση διοργανώνουν για σήμερα οι φοιτητές στη Σερβία, απαιτώντας προώρες βουλευτικές εκλογές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύσου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Στην Ισπανία, μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κυκλειδώματα περιμετρικά της κατοικίας του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια μιας ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παρέτησή του έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με δελτίο ειδήσεων.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζουν στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε σχόλιο που μετέδωσε η Ιρανική Κρατική Υπηρεσία Ειδήσεων IRNA. Την τελευταία εβδομάδα οι απόψεις συγκλίνουν, είπε. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι θα συμβεί τις επόμενες 3 έως 4 ημέρες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος σε αυτό το στάδιο, προσθέτοντας ότι το Ιράν αποφάσισε να εστιάσει τις διαπραγματεύσεις στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαμάχη της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν κάτι να πούν για το θέμα τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μία εικόνα με ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής» με ερωτηματικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχόλιο σχετικά με την ανάρτηση. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση φέρεται να δέχθηκε ο δήμαρχος της Φετιγέ, Αλίμ Καρατζά, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο πόδι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά του επιτέθηκε στη συνοικία Αρκατζά. Στα δικά μας, τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου, ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον του. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Το 2019 είχε πραγματοποιήσει θεαματική απόδραση από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 κρατούμενους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Συνελήφθη αργότερα στο εξωτερικό που εξέτησε ποινή, έως το 2025 και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επέστρεψε παράνομα φέτος στη χώρα μας. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε περιοχές του Κιλκής, έχοντας εξαπατήσει παράλληλα και 2 στοιχηματικές εταιρείες, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Εκτός σύνορων και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε νεκρόσιμη πομπή στα περίχωρα της πόλης Σούμι στην βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 9. Νέα συγκέντρωση διοργανώνουν για σήμερα φοιτητές στη Σερβία, απαιτώντας προώρες βουλευτικές εκλογές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του Κίσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα, η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της R3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε, τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ertheco.gr. Απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

Το The Nature of Daylight είναι μια ορχιστρική σύνθεση του γερμανοβρετανού συνθέτη Max Richter που κυκλοφόρησε το 2004 στο άλμπουμ του The Blue Notebooks. Αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες σύγχρονες μινιμαλιστικές δημιουργίες, γνωστή για τη συναισθηματική της ένταση και την εκτεταμένη χρήση σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

0: Σήμερα φιλοξενούμε έναν από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής λόγιας μουσικής, έναν δημιουργό, έναν συνθέτη, έναν μουσικό που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια, βαθιά γνώση και έντονο προσωπικό στίγμα ένα δικό του μουσικό κόσμο. Ο συνθέτης Χρήστος Σαμαράς υπήρξε ομότιμος καθηγητής σύνθεσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει διαγράψει μια σπουδαία διεθνή πορεία με μαθητές που συνεχίζουν το έργο του, με έργα που έχουν παρουσιαστεί σε πολλές χώρες του κόσμου και έχουν τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Και εγώ τον αναζήτησα με αφορμή την παρουσίαση σε παγκόσμια πρεμιέρα του έργου του Ογλάρος στη χθεσινή συναυλία για τους εορτασμούς των 40 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και γιατί έχει αφιερώσει πραγματικά τη ζωή του στη μουσική. Του το χρωστούσα, όπως συνήθιζα να λέω. Καλησπέρα κύριε Σαμαρά, σας καλωσορίζουμε θερμά.
1: Καλή σας εσπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ειλικρινά με τιμάτε και ευχαριστώ για τα όμορφα σας λόγια.
0: Είχαμε πει ότι θα κάνουμε αυτήν την κουβέντα τη ραδιοφωνική. Αυτή τη φορά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετείχε στους εορτασμούς των 40 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ένωσε τις δυνάμεις της με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου, το χοροδιακό εργαστήρι του τμήματος και τη χοροδία Γιάννης Μάντακας, αλλά αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία ήταν ότι έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου σας, ο Γλάρος, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ξέρετε, παράδοξα, ο Γλάρος ταυτίζεται ενδεχομένως σε ένα βαθμό και με τον εορταστικό χαρακτήρα της συναυλίας που ακούσαμε. Και γιατί το λέω αυτό? Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Γλάρος αποτυφίσθηκε ένα πολύ ιδιαίτερο πτηνό και η ιδιαιτερότητά του ουσιαστικά σταθμίζεται στο ότι ο ίδιος ο Γλάρος και όλη του η ζωή είναι ένας ύμνος και ένας σκοπός και μια πίστη στην επιβίωση, την οποία διαμορφώνει μέσα από ένα ταξίδι αλλαγών εικόνων αλλά και επικοινωνίας. Του τέστην, εάν όντως το τμήμα μας είναι ακριβώς το τμήμα στο οποίο ουσιαστικά 35 χρόνια δίδαξα από το 40, διαμορφώνει στην ελληνική, αν θέλετε, καλλιτεχνική και εκπαιδευτική εξέλιξη ένα ταξίδι αντίστοιχο του Γλάρου, θα έλεγα αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη μορφή πίστης στο σκοπό τον πολιτιστικό και είναι ένα δείγμα ακριβώς αυτής της ιδιαίτερης προσπάθειας που γίνεται. Φυσικά ο Γλάρος από τη φύση του που ακούσαμε χθες έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ένα από τα πιο ιδιαίτερα είναι ότι έχει τεράστιες αντοχές που του επιτρέπουν ενίοτε κάποιες από τις πολλές μορφές που έχει να πετάει για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και μέρες θα έλεγα, χωρίς να καταναλώνει ενέργεια, που σημαίνει ότι έχει εκείνη την λεπτεπίλεπτη μορφή, αν θέλετε, κατασκευής, ώστε να αντέχει βάσει των ρευμάτων του αέρα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι βάση των ευρύτερων τάσεων πολιτιστικών που υπάρχουν ανά την Ιφίλιο, να διαμορφώνει το ταξίδι του αφενός και το τμήμα μου τώρα, μια που αναφερθήκατε στο τμήμα μου, να διαμορφώνει την πολιτιστική ζωή του τόπου μας, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το τμήμα λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια και βέβαια ήταν το πρώτο μουσικό τμήμα που είχε γίνει τα χρόνια εκείνα, δηλαδή στη δεκαετία του 80. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα ήρθανε αργότερα, και των Αθηνών και του Ιωνίου και φυσικά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα αναφέρω αυτά έτσι απλά διαδικαστικά, γιατί ας το πούμε, αν ο Γλάρος είναι ένα αρχέτυπο μιας περιπέτειας, μιας περιπατιώδους αφήγησης, αλλά και προσαρμοστικότητας στα εν γέννη χαρακτηριστικά της εξέλιξης του πολιτισμού και της ζωής, τότε και το τμήμα μας συνδέεται άρρηκτα με αυτές τις μορφές έκφρασης του γλάρου, πάνω στον χώρο βέβαια του πολιτισμού.
0: Θυμάμαι ότι μου είπατε ότι πέρασαν από τα έδρανα του Πανεπιστημίου δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι
1: είναι
0: τώρα
1: αλήθεια.
0: Διαπρέπουν. Θέλω να μου θυμίσετε πόσους περίπου φοιτητές είχατε. Υπήρξατε επί δεκαετίες δάσκαλο σύνθεσης στη σχολή και να μας πείτε και τι σημαίνει για εσάς η σχέση δασκάλου-μαθητή.
1: Επειδή υπήρξα από τους πρώτους δασκάλους στον τομέα των θεωρητικών και της ανάλυσης, που σημαίνει ότι όλα τα πρώτα έτη, περίπου μέχρι και το τέλος του προηγούμενου αιώνα, όλοι οι φοιτητές περάσανε από τα μαθήματά μου, που εάν σκεφτείτε ότι ήταν περίπου στους 70 φοιτητές κάθε έτος, επί 15, όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτει ένας τεράστιος αριθμός, ο οποίος οφείλω να πω αριθμός, κάποιοι εξ αυτών κάνουν καριέρα, μεταξύ αυτών οφείλω να πω και να το συνδέσω και με την πραγματικότητα, είναι και ο μαέστρος της θεσινής συναυλίας, ο κύριος Βλαδίμηρος Σιμεωνίδης, ο οποίος υπήρξε μαθητής μου.
0: Και ο Σίμος ο Παπάνας, νομίζω, ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας.
1: Ο κύριος Σίμος Παπάνας, ο κύριος Αντώνης Σουψάμογλου και πάρα πολλοί άλλοι, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν τους έχω έτσι πρόχειρα στο μυαλό μου και ζητώ συγγνώμη αν δεν είμαι σε θέση να θυμάμαι τα πάντα. Αλλά ωστόσο οφείλω να πω ότι η παρουσία τους, όπως παρατηρείται, είναι η παρουσία ανθρώπων οι οποίοι με τη σωστή εκπαίδευση εξελίχθηκαν και αυτή τη στιγμή έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλλιτεχνική ανέλυξη της πόλης μας, της ορχήστρας μας και όλων των θεσμικών οργάνων της πόλης και όχι μόνο.
0: Διαπρέπουν και στο εξωτερικό, διαγράφουν τη δική τους
1: πορεία.
0: Βεβαίως
1: και στο εξωτερικό. Μάλιστα, τώρα μου έστειλε ένας φοιτητής από την Ινδιανάπολη, ο οποίος θα κάνει διδακτορικό σε κάποιο έργο μου στη Μακεδονική Ραψοδία και κάνει διδακτορικό στη Διεύθυνση Ορχήστρας. Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, δηλαδή έχω μαθητές οι οποίοι είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως ο κύριος Δήμου, όπως ο κύριος Παπαϊωάννου Ορέστης και πολλοί άλλοι. Αλλά και φυσικά και στην Αθήνα υπάρχουν πολλοί πρώην φοιτητές και μαθητές μου. Το ευχάριστο, ξέρετε, σε όλα αυτά, να το θέσω στην επικοινωνιακή τους βάση, είναι ότι κάποιοι εξ αυτών με θυμούνται και με θυμούνται με τον ωραιότερο τρόπο και είναι συγκινητικό γιατί πάντα έχουν να πούνε μία καλή κουβέντα από τα χρόνια εκείνα τα οποία υπήρξαν φοιτητές και βέβαια αυτό μου δίνει περίσσια χαρά γιατί αναδεικνύει ακριβώς και το ρόλο του δασκάλου να βοηθάει, να υποστηρίζει και να δίνει αυτά που χρειάζεται έτσι ώστε ένας νέος να μπορεί να εξελίσσεται και να αναπτύσσει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τις ικανότητές του εντός των ελληνικών συνόρων, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων που αυτό χαρακτηρίζει ακριβώς ότι οι διαφορές μας που θεωρητικά κάποιος πιστεύει ότι υπάρχουν μεταξύ των ελληνικών και των πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι ανύπαρκτες, για να μην πω και το αντίθετο, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι οι περίπου 70 φοιτητές οι οποίοι τελειώσαν από το πανεπιστήμιο στον χώρο της σύνθεσης, σχεδόν η μισή εξ αυτών έχουν διεκδικήσει παγκόσμια βραβεία από το Τόκιο της Ιαπωνίας μέχρι το Σαν Φραντζίσκο και από το Μπουένος Άιρες μέχρι τη Μόσχα της Ρωσίας. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, όπως και να το κάνουμε, είναι τιμή πάντα για ένα δάσκαλο να βλέπει αφενός τους μαθητές του να εξελίσσονται και αφετέρου επίσης να ακούγεται το όνομα του Πανεπιστημίου αλλά και της χώρας μας σε όλα αυτά τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Δεν είναι συγκινητικό, πείτε μου.
0: Είναι.

0: Εσείς από την πλευρά σας προσπαθούσατε περισσότερο να μεταδώσετε στους φοιτητές σας τεχνικές, τεχνική ή στάσεις ζωής? Γιατί σίγουρα το να θέλει κάποιος να ασχοληθεί με τη μουσική στη χώρα μας και μάλιστα ίσως κάποιες δεκαετίες πριν, με αυτό το είδος της μουσικής δεν ήταν και εύκολο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ωστόσο ξέρετε, οι επιλογές πολλές φορές της κοινωνίας δεν είναι και ο κανόνας των πραγμάτων, γιατί αν ήταν ο κανόνας των πραγμάτων θα μέναμε ακόμα και σε άλλες μορφές επιστημών. Με την εκπαίδευση κάποια πράγματα παίρνουν την προοπτική και την τροπή που χρειάζεται να πάρουν. Και έτσι και στη μουσική έγινε, μεν αργοπορημένα, εάν κανένα να σκεφτεί ότι τα αντίστοιχα ιδρύματα σε όλα τα πανεπιστήμια σχεδόν και τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής υπήρξαν αρκετές δεκαετίες πιο μπροστά από τα δικά μας πανεπιστήμια, ενώ στον χώρο των τεχνών πάντα. Αλλά ωστόσο κάλλιο αργά παρά ποτέ, τι να κάνουμε. Σε κάποια πράγματα δεν υπήρξαν οι πολιτικοί με το μεγάλο όραμα ώστε να διαδραματίσουν αυτόν τον μεγάλο ρόλο σε όλους τους χώρους. Και ακόμα και σήμερα θεσμικά σε πολλούς τομείς υπολοιπόμεθα. Ας ευχηθούμε ότι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο προσκήνιο και παίρνουν μέρος θέσεις στην ζωή με το περιεχόμενο και το επίπεδο που έχουν να δώσουν τις νέες προοπτικές, γιατί μας λείπουν πάρα πολλοί θεσμοί. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, μια ριζική διάρθρωση και αναβάθμιση των θεσμών με χορηγίες. Οι χορηγίες να είναι επίσης θεσμικά οργανωμένες σε δημοτικά συμβούλια, σε περιφερειακά συμβούλια, σε κρατικά συμβούλια. Να υπάρχουν ιδρύματα τα οποία βοηθούν ανθρώπους, αλλά με αντικειμενικά χαρακτηριστικά και όχι με αυτά τα νεποτιστικά μοντέλα που υπάρχουν ακόμα και ισχύουν στον τόπο μας σε βαθμό πολύ μεγάλο.
0: Σε σχέση με την μουσική που εσείς υπηρετείτε, σας προβληματίζει η μικρή επαφή του κοινού με τη λόγια μουσική? Έχετε αποφασίσει να μείνετε στην Ελλάδα, η καρδιά σας χτυπάει εδώ. Έχετε νιώσει ποτέ μια περίοδο της ζωής σας ότι τι κάνω εδώ πέρα, μήπως έπρεπε τελικά να έχω μείνει στο Βερολίνο ή στη Βιέννη και να είχα μια άλλη έτσι, αντιμετώπιση, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει και αυτή η θεσμική στήριξη?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό που με ρωτάτε πραγματικά είναι ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Πραγματικά και πολλές φορές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω δεν σας κρύβω ότι σκέφτομαι ή θα μπορούσα ενδεχομένως να ζούσα με πολύ μεγαλύτερες αμοιβές και τελείως άλλη διαφορετική εξέλιξη στο τόπο που είχα τελευταία σπουδάσει, κυρίως στο Βερολίνο, γιατί τότε ήδη ο δάσκαλός μου, ο Γιούν, έλεγε «Μείνετε κύριε Σαμαρά μου, σας παρακαλώ, μείνετε, να σε λίγα χρόνια έχουμε μία θέση στη Βρέμη, να την πάρετε εσείς». Και εγώ θυμάμαι του είχα απαντήσει εκείνο το λακωνικό «Ξέρετε κύριε Γιούν, στη Γερμανία υπάρχουν και άλλοι σαμαράδες, στην Ελλάδα δυστυχώς είμαι μόνο εγώ». Και γελούσε βέβαια, αλλά το αναφέρω αυτό κυρίως για να σας δώσω το στίγμα αφενός και να δώσω και την απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, αλλά να απαντήσω και το σκέλος το δεύτερο που αφορά το θέμα του αν η λόγια μουσική έχει ακροατήριο. Ακούστε με, όπως όλα τα λόγια πράγματα στον πλανήτη μας, δεν έχουν μεγάλο ακροατήριο και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχουν όχι μόνο στη μουσική. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν λογοτεχνία, υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν ποιήση, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ θεατρόφιλοι, ελάχιστοι. Πάντα ποσοστιαία με τις τεράστιες μερίδες ανθρώπων, ομάδες ανθρώπων, οι οποίες αν θέλετε έχουν άλλα γούστα ή αν θέλετε άλλες διαθέσεις. Ωστόσο όμως η τέχνη δεν απευθύνεται ποσοστιαία σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Και το λέω αυτό γιατί πάντα η τέχνη, η κάθε μορφή τέχνη, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να έχουν και μία καλλιέργεια, που σημαίνει όχι μόρφωση, να μην είναι πολύ καλοί γνώστες ενός εργασιακού τοπίου, αλλά να έχουν εκείνο το περιεχόμενο ώστε να μπορούν να σκέφτονται, να αισθάνονται, αλλά και να φαντάζονται αλλοτινούς κόσμους, θα έλεγα, μέσα από τους οποίους οι ίδιοι κάνουν τις εσωτερικές τους διαδράσεις. Και το λέω αυτό γιατί η πνευματικότητα, που είναι ένα βασικό στοιχείο όλων των τεχνών, ακριβώς εδράζεται σε αυτό το πεδίο. Ποιο, το να επιτρέπει μέσω της ακρόασης ενός ποιοτικού κομματιού, μέσω του διαβάσματος ενός ιδιαίτερου ποίηματος, μέσα από έναν πίνακα, να του επιτρέπεται να φαντάζεται άλλα πράγματα, νέους κόσμους, και να αποτελεί αυτό αφετηρία για νέες ποιοτικές σκέψεις, οι οποίες αφοράνε τη δική μας, κάθε δική μας ύπαρξη ανθρώπινη, και που δίνει αυτή η μορφή διάδρασης ιδιαίτερο περιεχόμενο και να το στο πεδίο του συναισθήματος και στο πεδίο της σκέψης. Αυτή είναι η τέχνη και αυτά είναι τα αποτελέσματά της πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη. Κάτι το οποίο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μας τα δίνουν άλλες μορφές, αν θέλετε, ούτε τέχνης, ούτε αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, λαϊκής τέχνης κλπ. Γιατί απευθύνονται σε άλλες συγκινησιακού περιεχομένου μορφές του ανθρώπου, οι οποίες είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό το γνωρίζει ο κάθε πνευματικός άνθρωπος, αλλά και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει άλλου τύπου ανησυχίες. Και σε αυτό κανένας πραγματικά πρέπει να επενδύσει. Και πιστεύω ότι ήδη τα τελευταία 50 χρόνια στον τόπο μας γίνονται πολλά πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Mm. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν είναι πολλά, αν είναι λίγα, αν είναι τα καλύτερα,
0: θα μου πείτε λίγα.
1: Θα το δείξει η ζωή.

0: Σκέφτομαι όσο σας ακούω ότι από τη μία παρακολουθώ, όπως είχαμε πει και εκτός ραδιοφωνικού αέρα, πολύ συχνά τις συναυλίες της κρατικής ορχήστρας και ότι αυξάνονται πολύ τα νέα παιδιά που έρχονται σε αυτές τις συναυλίες. Είναι και πολύ οικονομικές οι τιμές των εισιτηρίων. Είναι και ότι έχουν αρχίσει πραγματικά οι νέοι άνθρωποι. Δεν είναι και το κρατικό οδείο τόσο περίκλειστος κύκλος ανθρώπων όπως το είχαμε στο μυαλό μας παλαιότερα. Και βλέπω ότι υπάρχει μια γενιά που στρέφεται σε αυτήν την μουσική και με πολύ έτσι φρέσκια ματιά. Συγχρόνως θέλω να σας πω ότι η συγκίνηση που αναφέρατε μοιάζει στη δική σας μουσική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το συναίσθημα. Πιστεύετε ότι η μουσική έχει αυτόν τον στόχο, οφείλει να συγκινεί και το καταφέρνει αυτές τις μέρες που ζούμε?
1: Με ρωτάτε πράγματα που ξέρετε θα πρέπει να μιλάμε μέρες.
0: Για μέρες.
1: Καταρχάς οφείλω να πω ότι κατά το κόκκιτο έργο σου του Καρτέσιου αναφέρομαι στο συγκινούμε, άρα υπάρχω. Γιατί η συγκίνηση κατά βάση είναι και η βαθύτερη έννοια της ύπαρξής μας, η οποία μας συνδέει με ουσιαστικές εκφράσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και ουσιαστικά και μεταφορικά, γιατί οι εκφράσεις της συγκίνησης, όποιες και να είναι, βασίζονται σε αρχέτυπα εσωτερικά τα οποία αναδεικνύουν τις ανάγκες της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, όχι μόνο ως προοπτική και επιβίωση, αλλά και ως μορφή επικοινωνίας, αλλά και ως, αν θέλετε, μορφή προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου είδους στην εξέλιξή του. Δηλαδή η συγκίνηση μας ιδέει με αρχέτυπα τα οποία μας είναι ενίοτε και άγνωστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, και το ξέρετε εσείς ακόμα περισσότερο και ως γυναίκα, υπάρχουν άνθρωποι, ανθρώπινες υπάρξεις, οι οποίες πραγματικά συγκινούνται ακόμα και από τη σταγόνα η οποία υπάρχει πάνω σε ένα φυλλαράκι. Συγκινούνται ακόμα και από το πουπούκι ενός τριαντάφυλλου, ενός οποιοδήποτε άλλου φυτού, μια που ζούμε και τώρα την περίοδο της ανοίξεως όπου τα πάντα ανθίζουν. Και το λέω αυτό όχι από έτσι για να
0: ακουστείτε
1: βερμπαλιστικά,
0: ναι,
1: αλλά το αναφέρω ως ένα ουσιαστικό συστηματικό χαρακτηριστικό που μας διακρίνει ως ανθρώπινες υπάρξεις, και αυτό είναι πολύ βασικό. Και η τέχνη και η μουσική, η λόγια μουσική, μας συνδέει άμεσα και άρρηκτα με αυτές τις βαθύτερες εκφράσεις του ανθρώπινου είδους.
0: Εσάς σας συγκινεί η μουσική ακόμα ως ακροατή?
1: Α, με συγκινεί. Α, τι λέτε. Μέχρι δακρύων. Μέχρι δακρύων. Γιατί απλούστατα έχω διανύσει τη ζωή μου πια βιώνοντας την ίδια τη μουσική, γιατί το ξέρετε ότι παίζω και έχω σπουδάσει και φλάουτο και πιάνο, και ενίοτε σε πολύ κλειστούς χώρους παίζω και λίγο. Αλλά ειλικρινά με συγκινεί και ως εκτελεστή αλλά και ως ακροατή, γιατί απλούστατα αυτή η επικοινωνία μέσω της συγκίνησης η οποία μας προσφέρεται με τη μουσική, με την καλή μουσική, με τη λόγια μουσική που αναφερθήκατε, μας επιτρέπει λίγο να, ξέρετε, λίγο να πετάξουμε σε άλλες δομές, σε άλλες μορφές αίσθηση, σε άλλες μορφές και διαστάσεις, με μια πιο λεπτεπίλεπτη προοπτική. Να μην είναι αυτή οι μορφές και τρόποι ζωής που έχουν έμφαση την καθημερινότητά μας και οι οποίες πολλές φορές είναι περίκλειστες από βαρβαρότητα και κτηνοβία. Μας δίνει μια άλλη προοπτική, πολύ αποστασιοποιημένη, αλλά η οποία όμως δίνει με ένα πολύ αυξημένο τρόπο μορφές και προοπτικές πολύ ξεχωριστές. Αξίζει στον άνθρωπο να νιώθει κάποιες στιγμές στη ζωή του διαφορετικά. Το οποίο θα μπορούσα να πω αυτό, ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι συναισθηματικά φορτισμένο, να αισθάνεται ο ίδιος ότι στεγάζει την ύπαρξή του λίγο ψηλότερα, ότι πετάει, έστω και αν τα πόδια του πατάνε στη γη, ότι απομακρύνεται από αυτόν τον κόσμο που ενίοτε δεν είναι ο κόσμος τον οποίο ο ίδιος μέσα στην ψυχή του περικλεί. Και αυτά τα λόγια που σας λέω φαντάζομαι τα έχει νιώσει ο καθένας μας με τον έναν ή τον άλλον, λίγο ή πολύ, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα όμως. Αυτό το μικρό μας πέταγμα μας το παρέχει αυτού του είδους η μουσική, αυτού του είδους η ποίηση, αυτού του είδους η ζωγραφική και γενικά όλες οι εκδοχές και οι μορφές τέχνης.
0: Ένα αγόρι που γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμα στα τέλη της δεκαετίας του 50 με μια εργογραφία που αριθμεί πάνω από 300 έργα, ο Χρήστος Σαμαράς ήταν μαζί μας απόψε. Κλείνοντας, κύριε Σαμαρά, θέλω να μας πείτε και για την άλλη εκδήλωση που ετοιμάζουν για εσάς στο Μόμους.
1: Η αλήθεια είναι ότι την ερχόμενη Τρίτη, 26 του μηνός και ώρα 8 το απόγευμα, διοργανώνεται μια πολύ μικρή εκδήλωση, γιορτή βασικά, για τα 70 χρονά μου, από αγαπημένους ανθρώπους, πρώην μαθητές μου, όπως είναι ο κύριος Παπάνας, όπως είναι ο κύριος Σουσάμογλου, και πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες, όπως είναι η κυρία Μαρία Αστεριάδου, η οποία έρχεται από την Νέα Υόρκη, όπως είναι ο κύριος Πάτρας και η κυρία Λιακοπούλου, άνθρωποι που είναι σχεδόν της γενιάς μου, μεγαλώσαμε μαζί, ιδιαίτερα οι πιανίστες και ο τσελίστας ο κύριος Πάτρας, και οι οποίοι αποτελούν επίσης από την σκοπιά των εκτελεστών άτομα με τα οποία πολιτιστικά πορευτήκαμε μαζί όλα τα τελευταία χρόνια που ζούμε σε αυτή την πόλη και την οποία οφείλω να πω και έτσι να κλείσουμε υπέρ αγαπώ, γιατί πραγματικά το όνειρό μου ήταν όντως να ταχθώ στο σκοπό της υπεράσπισης και της αξιοποίησης της τέχνης προς όφελος της πόλης μου και των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε αυτήν.
0: Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό πραγματικά και σας ευχαριστούμε και για την ραδιοφωνική μας κουβέντα. Νομίζω το καταφέρατε αυτό που επιθυμούσατε για την πόλη και για το έργο σας. Καλή αντάμωση
1: στην εκδήλωση. Καλά, σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ. Καλή. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Το Arrival of the Birds είναι μια ορχιστρική σύνθεση του βρετανικού συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 2008 στο άλμπουμ τους The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos. Το έργο έγινε ευρύτερα γνωστό για τη χρήση του σε κινηματογραφικά και διαφημιστικά έργα, συνοδεύοντας σκηνές έντονου συναισθηματικού φορτίου και φυσικής ομορφιάς.

Το Riverside που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι της Δανέζας τραγουδοποιού Agnes Obel που κυκλοφόρησε το 2010. Ήταν το ντεμπούτο σίγγλ της και έγινε γνωστό για τον ατμοσφαιρικό και μελαγχολικό του ήχο.

Το Skylight Theme είναι μια σύνθεση του Έλληνα συνθέτη Μίνο Αμάτσα, μια μουσική που μιλά στην καρδιά. Γράφτηκε για την παράσταση Φεγγίτης του David Hare που σκηνοθέτησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης το 2018 στο Θέατρο Εμπορικών με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Καταληφό και τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Ένα έργο που απέσπασε μεταξύ άλλων βραβεία Ολιβιέ και BBC. Το Day One είναι μουσικό κομμάτι από το soundtrack της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 2014 Interstellar σε σύνθεση του Hans Zimmer. Αποτελεί μέρος του πρωτότυπου score που συνέβαλε καθοριστικά στην ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική ένταση της ταινίας. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Ηλίας Ταμπουλής που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του μέσα στην ημέρα για να συζητήσει την τελευταία πρόταση του Ιράν, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι αύριο εάν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι οι πιθανότητες 50-50 αν θα μπορέσει να κάνει μια καλή συμφωνία ή αν θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάγι, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, υπογράμμισε ότι έπειτα από εβδομάδες διμερών συνομιλιών παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης με τις αμερικανικές θέσεις, αποκαλύπτοντας ότι η χώρα του βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με την Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουμε σε συμφωνία πάνω στα σημαντικά ζητήματα. Ο Μπαγάι διευκρίνησε επίσης ότι το ζήτημα των πυρηνικών δεν αποτελεί στο στάδιο αυτό, όπως είπε, μέρος της συμφωνίας που συζητείται. Στο θέμα αναφέρθηκαν και οι Financial Times. Κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναφέρουν επικαλούμενοι πηγές τους. Η συμφωνία, όπως υποστηρίζουν, προβλέπει τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, καθώς και δέσμευση για διαβουλεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. 5 Παλαιστίνοι αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στις Βρυξέλλες Κυπριακή κάλπη εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε Κύπριους ψηφοφόρους που βρίσκονται στη Βελγική πρωτεύουσα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό. Η κάλπη θα είναι ανοιχτή αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Νέος σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάσο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε στις 6:20 και είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,6 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, στις 4:34 πρώτα λεπτά, στην ίδια περιοχή, είχε σημειωθεί ακόμη μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στα χέρια του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου βρίσκεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη είναι πλέον ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός καλείται να μελετήσει το νομικό σκεπτικό της απόφασης και να κρίνει αν συντρέχουν ή όχι λόγοι αναίρεσης της αποφυλάκησης του αρχηγού με το ψευδώνυμο Λάμπρος, ενώ κατά της αποφυλάκησης ήταν η εισαγγελική πρόταση. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Το 2019 έχει πραγματοποιήσει θεαματική απόδραση από το μεταγωγόν στην Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 κατηγορούμενους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Συνελήφθη αργότερα στο εξωτερικό, που εξέτησε ποινή μέχρι το 2025 και σύμφωνα με νεότερα στοιχεία επέστρεψε παράνομα φέτος στη χώρα μας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο παλέμαχος αμυντικός Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκει σε σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του στα Ιωάννινα. Εκτός συνόρων, σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Άγκυρα όταν φορτηγό με σηκωμένη καρότσα προσέκρουσε σε πεζογέφυρα με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της. Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την άμεση πτώση της κατασκευής με αποτέλεσμα 3 άτομα να τραυματιστούν. 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της πανδημίας και της Ουγκάντας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Ξεκινά σε λίγη ώρα ποδηλατοδρομία ελεύθερης έκφρασης από την πλατεία.

0: αιτία της αρχαίας αγοράς. Και να κλείσουμε την αθλητική επικαιρότητα, εξαιρετική εμφάνιση για τον Μίλτο Τέντογλου στη Σιαμέν της Κίνας, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond Link με 8.46. Αύριο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Podcast, ακούς?
2: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
3: Κυρίως τα αθλητικά ακούω εγώ.
4: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
5: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
3: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
6: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν η χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα, και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
7: Κυριακή στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το ενδιαφέρον για την ανατομία των πτηνών και την ικανότητά τους να πετάνε, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε από πολύ παλιά. Λογικό θα μου πείτε, παρατηρητικό όν ο άνθρωπος κάποια στιγμή κοίταξε με τρόπο διαφορετικό προς τον ουρανό και είπε «Καλά πετάνε τα πουλάκια, αλλά πώς?» Η εξέλιξη, η κάθε εξέλιξη είναι θέμα ερωτημάτων και κάθε καινούργιο ερώτημα έφερε τον άνθρωπο όλο και πιο κοντά στους εθέρες. Ακόμη και τα λάθη του τον έφερναν ένα βήμα πιο κοντά στο να πετάξει. Από τον 15ο αιώνα ακόμα ο Λεωνάρντο Νταβίνσι προσπάθησε να στηρίξει θεωρητικά τη δυνατότητα κατασκευής πτυτικών μηχανών, μελετώντας προσεκτικά, τι άλλο, το πέταγμα των πουλιών. Ο μεγάλος Φλωρεντίνος, και τι δεν ήταν ο Νταβίνσι, ζωγράφος, αρχιτέκτονας, εφευρέτης, απορρίπτοντας την κεντρική ιδέα της θεωρίας του Αριστοτέλη, υποστήριξε ότι ο αέρας αντιτίθεται στην πτήση. Ξεκινώντας όμως από την σωστή αυτή άποψη, διατύπωσε τη λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε, θεωρία ότι η κίνηση των φτερών των πουλιών δημιουργεί συμπίεση του αέρα κάτω από την κάτω μεριά τους. Έτσι, η πτήση των πουλιών, σύμφωνα πάντοτε με την λανθασμένη θεωρία του Λεωνάρντο, είναι δυνατή γιατί μπορούν να στηρίζονται πάνω στις συμπυκνώσεις του αέρα και να πετούν. Μετά από πειράματα, κατέληξε αυτή τη φορά στο πολύ σωστό συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο τετράγωνο του βάρους που πρόκειται να πετάξει και του κυκλικού μήκους του φτερού της πτυτικής μηχανής, όποια και αν είναι αυτή. Έτσι λοιπόν, υπολόγισε ότι για να πετάξει ένας άνθρωπος χρειάζεται φτερά μήκους περίπου 12 μέτρων. Προσέξτε, όχι για να πετάξει ο άνθρωπος με ένα οποιοδήποτε άλλο μέσο, για να πετάξει ο άνθρωπος, δηλαδή να βάλει φτερά στα χέρια του και να πετάξει. Αν θα μπορούσε βέβαια να πραγματοποιηθεί ποτέ κάτι τέτοιο, Ο Νταβίνσι σχεδίασε και κατασκεύασε πολλά πρότυπα πτυτικών μηχανών, που δυστυχώς για αυτόν καμία δεν είχε επιτυχία. Αργότερα παρατηρήθηκε ότι ορισμένα πουλιά μπορούσαν να πετούν χωρίς να κουνούν τα φτερά τους, απλώς γλιστρώντας μέσα στον αέρα. Και αυτό μου άρεσε. Και όχι τίποτα άλλο, μας βολεύει, φίλες και φίλοι, για τη σημερινή εκπομπή. Πέταγμα γλιστρώντας μέσα στον αέρα. Φτερά να έχεις, τη φαντασία του Λεωνάρντο Νταβίνσι και όλα γίνονται.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Χριστιανός. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Ο Λεωνάρντο ονειρεύεται την υπτάμενη μηχανή του», του Eric Whittaker. Ένα τραγούδι το οποίο γάντι για την εισαγωγή με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, καθώς ξεκινά με τον εξή στίχο: «Ο Λεωνάρντο ονειρεύεται την υπτάμενη μηχανή του, βασανισμένος από οράματα πτήσεων αλλά και πτώσεων. Ο Μάστερ Λεωνάρντο φαντάζεται μία μηχανή η οποία θα κουβαλήσει όλους τους ανθρώπους πάνω στον ήλιο, και όπως ονειρεύεται, οι ουρανοί τον καλούνε ψιθυρίζοντας απαλά ένα τραγούδι σιρήνων στα αυτιά του. Λεωνάρντο, Λεωνάρντο, βιένια βολάρε», δηλαδή Λεωνάρντο, έλα να πετάξεις. Τα χρόνια από την εποχή του Λεωνάρντο πέρασαν. Ο άνθρωπος πέταξε κάποια στιγμή, αλλά όχι με φτερά στην αρχή, με μπαλόνι. Είχε κιόλα συμπληρωθεί μία εικοσαετία αφού το άνθρωπος μπορούσε να πετά με αερόστατα, όταν ο Άγγλος George Cayley βάλθηκε να βρει μία καλύτερη λύση. Πού να μπαίνεις τώρα κάτω από ένα μπαλόνι, ε? Έτσι, στα 1804 σχεδίασε ένα ανεμόπτερο και κατάφερε να το κάνει να πετάξει. Και πέρασαν 45 χρόνια, ώσπου στα 1849 τελειοποίησε το ανεμόπτερό του και τόλμησε να πετύχει την πρώτη επανδρωμένη πτήση. Ένα 12χρονο αγόρι ήταν που πέταξε με το ανεμόπτερο αυτό για λίγα μέτρα. Άσχημα δεν το λες, είχαν μπει οι βάσεις για το ανεμοπλάνο. Όταν ο Άγγλος Κέιλι σχεδίαζε το πρώτο ανεμόπτερο στα 1804, ο Ότο Λίλεντ ήταν μόλις ενός χρόνου. Γεννήθηκε στην πάλι ποτέ πανίσχυρη Προσία στο Άνκλαμ στις 23 Μαΐου του 1848, χρονιά μεγάλων επαναστάσεων όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη. 23 Μαΐου 1848, τσακ μπαμ, βγήκε η ημερομηνία μας. Οι γονείς του, Γκούσταβ και Κάρολιν, τον βάφτισαν στην Ευαγγελική Λουθερανική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Της μεσαίας τάξης η οικογένεια, 10 άτομα παρακαλώ, 2 οι γονείς και 8 τα παιδιά. Αλλά άλλα χρόνια τότε, μόνο τα 3 επέζησαν από την βρεφική ηλικία. Ο Ότο, ο Γκούσταβ και η Μαρή. Τα 3 αδέλφια έπεσαν, θα λέγαμε, με τα μούτρα σε επίπεδο σπουδών, το καθένα και σε ένα διαφορετικό τομέα. Κοινωνία, τέχνη, μηχανική. Αν και όπως αποδείχθηκε, και ευτυχώς έτσι ήταν κάποτε, ουδέποτε αναζήτησαν την εξειδίκευση. Ο Ότο φίτησε στο γυμνάσιο της περιοχής του και στον ελεύθερο χρόνο του, που τον έχανες και που τον έβρισκες, στα σεξοχάς, να παρακολουθεί το πέταγμα των πτηνών συντροφιά με τον αδελφό του Γκούσταβ. Λοιπόν, αυτοί οι δυο ήταν πολύ κουκουρούκου τύποι που λέμε. Γοητευμένοι από την ιδέα της επανδρωμένης πτήσης, τόσο ο Ότο όσο και ο αδελφός του έφτιαξαν φτερά. Τα κόλλησαν πάνω στα χέρια τους και άρχισαν να τα κουνούν σαν τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο υπέροχο έργο «Ξύπνα Βασίλη». Αλλά απέτυχαν στις προσπάθειές τους να πετάξουν, όπως είχε αποτύχει και αιώνες νωρίτερα ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Σου λέει Ότο, κάτι λάθος θα έκανα. Και έτσι παρακολούθησε την Περιφερειακή Τεχνική Σχολή στο Πότσταμ για 2 χρόνια και εκπαιδεύτηκε στην εταιρεία Σβάρτσκοπφ πριν γίνει επαγγελματίας μηχανικός σχεδιασμού, ενώ στη συνέχεια φίτησε και
και στην Βασιλική Τεχνική Ακαδημία του Βερολίνου. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη και το 1867 ο Λίλιθαμ ξεκίνησε σοβαρά πειράματα πάνω στη δύναμη του αέρα, ωστόσο διέκοψε τις εργασίες του για να υπηρετήσει στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Επιστρέφοντας, διορίστηκε επιτελικός μηχανικός σε πολλές εταιρείες, έλαβε δίπλωμα εύρεση τεχνίας, την πρώτη του για μια μηχανή εξόρισης και ίδρυσε τη δική του εταιρεία για την κατασκευή λεβίτων και ατμομηχανών. Προκομμένο θα λέγαμε παιδί. Και μιας και ήταν προκομμένο, παντρεύτηκε κιόλας. Στις 26 Ιουνίου, στις 6 με συγχωρείτε Ιουνίου του 1878, την Άγνες Φίσαρ, κόρη ενός βουλευτή. Παρότι μηχανικός, ήταν η μουσική που τους έφερε κοντά. Εκείνη έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε, ενώ ο Ότο έπαιζε γαλλικό κόρνο και είχε και καλή φωνή τενόρου. Μετά το γάμο εγκαταστάθηκαν στο Βερολίνο και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Ότο, την Άννα, τον Φρίτς και τη Φρίντα. Τι πρωτότυπα γερμανικά ονόματα. Ο Λίλενθαλ δημοσίευσε το διάσημο βιβλίο του «Bird Fly», «Η πτήση των πτηνών ως βάση της αεροπορικής τέχνης», όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά, ένα έργο βάση θα λέγαμε της αεροπορίας το 1889. Ουσιαστικά, η μεγάλη συμβολή του ήταν στην ανάπτυξη πτήσεων βαρύτερων από τον αέρα. Και όλα αυτά μέσα από πτήσεις που ο ίδιος έκανε από έναν τεχνητό λόφο που έκτισε κοντά στο Βερολίνο, αλλά και από φυσικούς λόφους, ειδικά στην περιοχή του Ρήνου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια. Το ρεκόρ που κατάφερε να σημειώσει ήταν 247 μέτρα πτήσης και λίγα εκατοστά. Όλα τα κατάφερε Ότο. Και έτσι, στα 1894, δημοσίευσε και δοκίμιο για τις πτητικές μηχανές. Το ξέρω, στις μέρες μας, μία πτήση μόλις 247 μέτρων και λίγων εκατοστών, φίλες και φίλοι, μπορεί να φαντάζει τίποτα. Ποτέ όμως, και το έχουμε πει αμέτρητες φορές, δεν μπορούμε να κρίνουμε μια εποχή με βάση τους κανόνες, τους όρους, τις συνήθειες και τα επιτεύγματα της δικιάς μας. Τότε, ένας που κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ και να πετάξει το ανεμοπλάνο του για 247 μέτρα ήταν μοναδικός πραγματικά. Αφήνουμε το όνειρο του Λεωνάρντο για την πτητική μηχανή του και πάμε σε ένα διαφορετικό τραγούδι σε ό,τι αφορά το ύφος, σε ό,τι αφορά δε τον στίχο. Έχετε αντιληφθεί ότι θα κινηθούμε σε νερά, ή μάλλον όχι σε νερά, σε εθέρες. Πάμε να ακούσουμε τους Άμπα, τους θρυλικούς Άμπα, στο τραγούδι τους Αετός, Eagles.

Αυτή λοιπόν ήταν η ABBA στο τραγούδι Eagle, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ τους ABBA The Album το 1977 και ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε ως single. Η κατάθεση για την απόκτηση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1894 πήγε τα πράγματα ακόμη πιο πέρα ή μάλλον ακόμη πιο ψηλά σε ό,τι αφορά το πέταγμα του ανεμόπτερου. Το πλαίσιο του Lilienthal ουσιαστικά ακολουθείται μέχρι και τις μέρες μας σε αυτό που λέμε πλαίσιο ελέγχου για ανεμόπτερα και υπερελαφριά αεροσκάφη. Σε συνεργασία με τον αδελφό του, τον Γκούσταβ, πραγματοποίησε πάνω από 2.000 πτήσεις με ανεμόπτερα δικού του σχεδιασμού, ξεκινώντας το 1891. Πρώτο μάλιστα ανεμόπτερο ήταν το θρυλικό Der Witzer.

Τότε λοιπόν, στην αρχή, το 1891, ο Λίλενταλ πέτυχε με άλματα και πτήσεις αποστάσεις που κάλυπταν μία απόσταση, πρώτα τα βήματα ήταν έτσι, περίπου 25 μέτρων. Ιστορικές στιγμές όμως, είπαμε. Μάλιστα, ήρθε σε συνεννόηση και με έναν φωτογράφο, ο οποίος στο έδαφος έκανε λιγμούς για την όσο το δυνατόν καλύτερη θέση για να τραβήξει μια φωτογραφία. Το 1893 στο Reno Hills κατάφερε να πετύχει αποστάσεις πτήσεων που έφταναν και τα 250 μέτρα. Ένα ρεκόρ που θα παρέμενε ακατάρρυπτο από τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλον μέχρι τη στιγμή του θανάτου του. Ο Λίλενταλ ήταν ένας θεωρητικός των πτήσεων. Έκανε έρευνες προκειμένου να περιγράψει με ακρίβεια τις πτήσεις των πτηνών, ιδιαιτέρως των πελαργών, και χρησιμοποιούσε πολικά διαγράμματα προκειμένου να περιγράψει την αεροδυναμική των φτερών τους, και έκανε αμέτρητα πειράματα σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα αεροναυτικά δεδομένα. Καθ' όλη αυτήν τη διάρκεια της πτητικής, ας την αποκαλέσουμε έτσι, σταδιοδρομίας, ο υπέροχος αυτός Γερμανός, πώς να τον πεις, εφευρέτης, μάλλον όχι, πρόσος, να μην μπερδευόμαστε, εφευρέτης, πιλότος, μηχανικός, τα πάντα, ανέπτυξε μια ντουζίνα, θα λέγαμε, μοντέλων, μονοπλάνων, αεροσκαφών που φέρουν φτερά, αλλά και δύο διπλάνων. Τα ανεμόπτερά του σχεδιάστηκαν πάρα πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε να κατανέμουν το βάρος όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα, με στόχο τι άλλο, ασφαλής πτήσης. Ο ίδιος άλλαζε διαρκώς το κέντρο βάρους του, μετατοπίζοντας μέσα στο σκάφος το σώμα του, όπως ακριβώς γίνεται και στα σύγχρονα ανεμόπτερα. Ωστόσο, ήταν δύσκολα ακόμη στους ελιγμούς, και μια τάση να πέφτουν την είχαν όταν άρχιζε η κάθοδος, τα πράγματα έσφυγαν. Αν αναλογιστείτε πως έτσι κι αλλιώς τα ανεμόπτερα δεν υπήρχε, αλλά και να είχαμε την οποιαδήποτε ιδέα, εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε και καμία μηχανή για να τα σηκώσει. Αφήστε που όταν έσκαγαν τα χρόνια εκείνα, οι ζημιές δεν επιδιορθώνονταν και εύκολα. Συνέχισε ωστόσο με αμύωτη ένταση την όλη προσπάθεια να βελτιώσει τη σταθερότητα, με μεγάλη επιτυχία, βήμα το βήμα βέβαια. Αυτοί οι βαθμοί επιτυχίας περιλάμβαναν την κατασκευή ενός διπλάνου που μείωσε στο μισό το άνοιγμα των φτερών, καθώς επίσης και με την ύπαρξη ενός αρθρωτού αεροπλάνου που θα μπορούσε να κινηθεί προς τα πάνω. Ο Λίλενταλ υπέθεσε ότι το χτύπημα των φτερών των πουλιών μπορεί να ήταν απαραίτητο και είχε αρχίσει να εργάζεται σε ένα τέτοιο αεροσκάφος με κινητήρα. Και αυτό, κακά τα ψέματα, αντιπατάρα πείτε το, copy-paste πείτε το, αντιγραφή κατά κάποιο τρόπο από τα σχέδια του πρώτου, του Master Leonardo da Vinci. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, το γνωρίζετε, ότι ο κόσμος έτσι πήγε μπροστά, ο ένας πάνω στα σχέδια του άλλου, ένα βήμα πιο εκεί, ένα βήμα πιο ψηλά. Από το τραγούδι που προηγήθηκε, το Eagle των ABBA, κρατάμε το Eagle, δηλαδή τον αετό, και βάζουμε μπροστά από τη συγκεκριμένη λέξη το Wings of an Eagle, δηλαδή φτερά ενός αετού, για να φτιάξουμε τον τίτλο ενός τραγουδιού του Ziggy Marley. Ένα τραγούδι του 2009 από το άλμπουμ Family Time. Ο Ziggy Marley τραγουδά μαζί με την Elizabeth Mitchell.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Συντροφιά με τον πρόσωπο το Λίλεθαρ πάνω στους εθέρες. Αν είχα φτερά αετού θα πετούσα, αλλά από τη στιγμή που δεν έχω θα τραγουδήσω, μας είπε ο Τζίγι Μάρλεϊ μαζί με την Elizabeth Mitchell στο τραγούδι Wings of an Eagle. Ενώ η διαβίου επιδίωξή του ήταν η πτήση, ο Λίλενθαλ ήταν επίσης εφευρέτης και επινόησε έναν μικρό κινητήρα που δούλευε σε ένα σύστημα σωληνωτών λεβίτων. Η μηχανή εκείνη ήταν πολύ πιο ασφαλής από τις υπόλοιπες μικρές μηχανές της εποχής του. Και η αλήθεια είναι πως η εφεύρεση εκείνη του έδωσε την οικονομική άνεση να επικεντρωθεί απερίσπαστο στην αεροπορία. Ο αδελφός του, ο Γκούσταβ, ζούσε στην Αυστραλία την περίοδο εκείνη και ο Λίλεθαλ ήταν, ότο ήταν τόσο συνδεδεμένος μαζί του σε βαθμό που δεν έκανε το παραμικρό αεροπορικό πείραμα όσο έλειπε ο αδελφός του, περιμένοντάς τον το 1885 προκειμένου να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή μαζί. Αδελφάκια αγαπημένα, μεγάλη υπόθεση στη ζωή. Ο Λίλεθαλ πραγματοποίησε απόπειρες ανεμόπλου στα μέσα του 1891, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο λεγόμενο Windmühlenberg, κοντά στα χωριά Κρήλο και Ντέρβιτς που βρίσκονται δυτικά του Πότσταμ. Το 1892 η περιοχή εκπαίδευσης ήταν ένα σχηματισμός λόφων που ονομάζεται Maihoch στο Στέκλιτς του Βερολίνου. Έφτιαξε και ένα υπόστεγο ύψους 4 μέτρων σε σχήμα πύργου στην κορυφή. Με αυτόν τον τρόπο τι έκανε? Πέτυχε αυτό που θα λέγαμε μια θέση πηδήματος ύψους 10 μέτρων. Το υπόστεγο χρησιμεύε επίσης για να βάζει τις διάφορες συσκευές του, μηχανές του και βέβαια τα ανεμοπλάνα του. Το 1893 άρχισε να εκτελεί πτήσεις στο Ρίνοβερ, στο Χάουπμεσκερ κοντά στο Ρίνο και αργότερα στο Κόλεμπερκ κοντά στην πόλη Στέλν. Το 1894 έχτισε και έναν τεχνητό κονικό λόφο κοντά στο σπίτι του που ονομάζεται Φλίγκεμπερκ. Του επέτρεψε να εκτοξεύει τα ανεμόπτερά του ανεξάρτητα από την κατεύθυνση από την οποία ερχόταν ο άνεμος. Ο λόφος εκείνος είχε ύψος 15 μέτρα. Το τι κόσμος μαζευόταν εκεί, φίλες και φίλοι, δεν περιγράφεται. Σήμερα επαναλαμβάνω, μπορεί να μην λέει κάτι όλο αυτό, αλλά τότε το να βλέπεις έναν άνθρωπο να επιχειρεί να πετάξει ήταν ένα πραγματικό θέαμα. Να πούμε στο σημείο αυτό πως χρόνια αργότερα, το 1932, ο λόφος Φλίξεμπερκ επανασχεδιάστηκε από τον Βερολινέζο αρχιτέκτονα Φρίτς Φρέιμιούλερ και έγινε μνημείο προς τιμήν του Λίλενθαλ. Στην κορυφή του λόφου μάλιστα χτίστηκε μία μικρή ναόμορφη κατασκευή αποτελούμενη από πεσούς που στηρίζουν μία ελαφρώς κεκλειμένη στρογγυλή στέγη. Στο εσωτερικό, αν βρεθείτε ποτέ εκεί, είναι τοποθετημένη μία ασημένια σφαίρα με χαραγμένα στοιχεία διάσημων πτήσεων. Μάλιστα ο αδελφός του Γκούσταβ και ο παλιός μηχανικός και βοηθός του Λίλεθαλ, ο Πολ Μπίλιχ, παρευρέθησαν στην τελετή των αποκαλυπτηρίων στις 10 Αυγούστου του 1932, 36 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατο του Ότο. Οι αναφορές για τις πτήσεις του Ότο εξαπλώθηκαν στη Γερμανία και αλλού, με φωτογραφίες και άρθρα σε επιστημονικά έντυπα, αλλά και σε καθημερινές εφημερίδες. Μεταξύ αυτών που τον φωτογράφησαν ήταν η πρωτοπόρη Ότομαρ
Άνσουτς και ο Αμερικανός Ρόμπερτ Βίλιαμς Γουτ. Κάπως έτσι θα πάρει το προσωνύμιο ο πατέρας της πτήσης, καθώς είχε ελέγξει με επιτυχία ένα αεροσκάφος βαρύτερο από τον αέρα σε συνεχή πτήση. Ανέλυε συχνά τις εμπειρίες του σε άρθρα στο περιοδικό Zeitschrift και στην δημοφιλή εβδομαδία έκδοση Προμηθέας, και τα κείμενά του πάρα πολύ γρήγορα μεταφράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Κάπως έτσι, πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο εξέφραζαν την επιθυμία, και κάποιοι το κατάφεραν, να ταξιδέψουν ως την Προσία προκειμένου να τον γνωρίσουν, μεταξύ των οποίων και ο Σάμιουελ Πίρπον Τελάγκλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρώσος Νικολάι Τζουκόφσκι, ο Άγγλος Πέρσι Πίλτσερ και ο Αυστριακός Βίλχεμ Κρές. Όλοι οι άνθρωποι που, όπως ο Λίλενταλ, πάσχιζαν να σηκώσουν τον άνθρωπο όσο το δυνατόν πιο ψηλά στους εθέρες.

Μάλιστα, ο Τζουκόφσκι έγραψε ότι η υπτάμενη μηχανή του Λίλενταλ ήταν η πιο σημαντική εφεύρεση στον τομέα της αεροπορίας. Και βέβαια, όσοι δεν μπορούσαν να το γνωρίσουν από κοντά, το ταχυδρομείο να είναι καλά, κάπως έτσι κατάφερε να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους του χώρου, όπως τους Οκτάβ Σανούτ, τον Τζέιμς Μιν και τον Άλοις Βολφ Μίλλερ, όλοι πρωτοπόροι των πτήσεων. Λοιπόν, από το προηγούμενο τραγούδι τώρα, το Wings of an Eagle, κρατάμε το Wings και αλλάζουμε πουλί, βάζουμε το Nightingale για να φτιάξουμε τον τίτλο του τραγουδιού των Every Brothers on the Wings of a Nightingale, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1984.

On the Wings of a Nightingale, πάνω στα φτερά ενός αηδονιού, το τραγούδι των Everly Brothers, το οποίο βέβαια το έγραψε ο Paul McCartney για τα αδέλφια και μάλιστα έπαιξε και κιθάρα στην ηχογράφηση του τραγουδιού για το άλμπουμ τους EB84 με παραγωγό τον Dave Edmunds. Στις 9 Αυγούστου του 1896 ο Ότο Λίλενταλ πήγε, όπως έκανε κάθε Σαββατοκύριακο, στους λόφους Ρήνου. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και όχι πολύ ζεστή, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι πρώτες πτήσεις ήταν επιτυχείς. Κατάφερε μάλιστα να προσεγγίσει τα 250 μέτρα με το κανονικό του ανεμόπτερο. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης πτήσης όμως, το ανεμόπτερο του έπεσε προς τα εμπρός πάρα πολύ γρήγορα. Ο Λίλενταλ είχε προηγουμένως δυσκολία στην ανάκαμψη από τη θέση εκείνη, καθώς το ανεμόπτερο, όπως είπαμε, βασιζόταν στη μετατόπιση βάρους που εκείνη την ώρα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Οι προσπάθειες το απέτυχαν και έτσι το ανεμόπτερο έπεσε από ύψους περίπου 15 μέτρων. Έτρεξε επί τόπου επιστήθιος φίλος του και μηχανικός του, ο Πολ Μπέλιχ, και τον μετέφερε σπευσμένα με άμαξα στο Στουλ, όπου τον εξέτασε ένας γιατρός. Ο Λίλενταλ είχε κάταγμα στον τρίτο αυχενικό σπόνδυλο και έχασε απότομα τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ένα φορτηγό τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Λιάχταρ του Βερολίνου και το επόμενο πρωί στις 10 Αυγούστου στην κλινική του Ernst von Bergmann, ενός από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους χειρουργούς στην Ευρώπη την εποχή εκείνη. Δυστυχώς, ο ηρωικός αυτός αεροπόρος δεν τα κατάφερε και πέθανε στην κλινική λίγες ώρες αργότερα. Υπάρχουν διαφορετικές αφηγήσεις για τα τελευταία λόγια του Λίλενταλ. Οι δημοφιλέστεροι, που είναι χαραγμένοι στην ταφόπλακά του, είναι το «Opfer müssen gebracht werden», δηλαδή «Οι θυσίες πρέπει να γίνουν». Ωραία λόγια. Αν και αμφιβάλλει γι' αυτά ο διευθυντής του μουσείου Ότο Λίλενταλ. Ο μεγάλος αυτός αεροπόρος θάφτηκε στο δημόσιο νεκροταφείο Langwitz στο Βερολίνο. Οι έρευνές του ήταν πολύ γνωστές, βρέθηκαν στα χέρια των θρυλικών αδερφών Wright και αποτέλεσαν για αυτούς μια βασική, θα λέγαμε, πηγή έμπνευσης για την απόφασή τους να ακολουθήσουν επανδρομένη πτήση. Ωστόσο, είπαμε, έτσι είναι η εξέλιξη, από ένα σημείο και μετά εγκατέλειψαν τα αεροναυτικά του δεδομένα και άρχισαν να χρησιμοποιούν τα δικά τους προκειμένου να πετάξουν ακόμη πιο ψηλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το Σεπτέμβριο του 1909, ο Orville Wright, φοβερός πιλότος, βρισκόταν στη Γερμανία κάνοντας πτήσεις επίδειξης στο αεροδρόμιο Τέμπλχοφ. Τι έκανε λοιπόν, τηλεφώνησε από εκεί, στην χείρα του Λίλενταλ, για να την χαιρετήσει και κατά κάποιο τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στον σύζυγό της για την προσφορά του στην αεροπορία. Πάμε σε κάτι εντελώς American. Τα αφαιρούμε όλες τις λέξεις του προηγούμενου τραγουδιού On the Wings of a Nightingale και κρατάμε μόνο το wings, τα φτερά, για να κάνουμε τον τίτλο του τραγουδιού του Jimmy Buffett από το άλμπουμ Buffett Hotel του 2009.

0: Φινάλε. Το 1972 ο Ότο Λίλθενταλ εισήχθη στο International Air and Space Hall of Fame, ενώ το 2013 το αμερικανικό περιοδικό αεροπορίας Flying κατέταξε τον ήρωα αυτόν στο νούμερο 19 στη λίστα με τους 51 ήρωες της αεροπορίας. Στη λαϊκή κουλτούρα παρουσιάστηκε σε μια αναμνηστική σφραγίδα του ταχυδρομείου του Βερολίνου το 1953, ενώ περίπου 3 δεκαετίες αργότερα, δείτε το αν σας δοθεί ευκαιρία, στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι Losing My Religion των R.E.M. Οι εργάτες κατασκευάζουν ένα ορνηθόπτερο με το όνομα Ότο προς τιμή του Λίλθενταλ. Ο ηρωικός αυτός αεροπόρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παρότι ερήμην στο διήγημα της Θεοτόρα Γκος, The Wings of Meister Wilhelm, υποψήφιο για παγκόσμιο βραβείο φαντασίας, ενώ τον ανταμώνουμε και στην Ιαπωνία, διαφορετικά βέβαια. Ένας φανταστικός χαρακτήρας του Λίλθενταλ αναστένεται ως κακός κλόνος στα ιαπωνικά μυθιστορήματα άνιμ και μάγκα Read or Die. Και ξέρω, θα μου πείτε και για τα γερμανικά ρολόγια Lilithal Berlin. Υπάρχουν τουλάχιστον 145 γνωστές φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τις πτήσεις του, τους αγώνες του, μερικές μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Όλες είναι διαθέσιμες να τις δείτε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του Μουσείου Ότο Λίλθενταλ. Αλλά είναι δυστυχώς σημώνες, καθώς τα αρνητικά, τα οποία διατηρούνταν στο Deutsche Museum του Μονάχου, καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Wings of an Eagle δεν ήταν μόνο ο τίτλος του τραγουδιού του Τζίγκι Μάρλι, είναι και ο τίτλος του τραγουδιού του Ράσελ Μόρις του 1972 και είναι αυτό με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!
1: Η ώρα είναι 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, πορεία.

πρόταση του Ιράν, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι αύριο αν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50, αν θα μπορέσει να κάνει μια καλή συμφωνία ή αν θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαγιάη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, υπογράμμισε ότι έπειτα από εβδομάδες διμερών συνομιλιών παρατηρούμε μια τάση προσέγγισης με τις αμερικανικές θέσεις, αποκαλύπτοντας ότι η χώρα του βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης ενός πρωτοκόλου συμφωνίας με την Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Μπαγάη διευκρίνησε επίσης ότι το ζήτημα των πυρηνικών δεν αποτελεί στο στάδιο αυτό μέρος της συμφωνίας που συζητείται. Στο μεταξύ, 5 Παλαιστίνοι αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Στόχος απόπειρας δολοφονίας από το Ιράν, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της New York Post, έγινε η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου και σύζυγος του βασικού διαπραγματευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται επίσης ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές πρόσφατες επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, συνελήφθη πρόσφατα στην Τουρκία και εκδόθηκε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την New York Post, ο 32χρονος Ιρακινός που εκπαιδεύτηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκε να σκοτώσει την κόρη του Τραμπ σε αντίπεινα για τη δολοφονία από τις Ηνωμένες Πολιτείες του πρώην αρχηγού της δύναμης Κουτς του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερχητικό πύραυλο Ρέσνικ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρομένου αεροσκάφου σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε χθες διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν επιλογές για αντίπεινα εναντίον της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοθέτησε εσκεμμένα με drones όχημα από κολέγιο εκπαίδευσης δασκάλων στην πόλη Σταρατομπίλκ. Στην τελική ευθεία στα δικά μας για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα, ενώ θα ακολουθήσουν δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδίες και πολιτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου, ο 32χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μακρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον του. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σε σοβαρό τροχείο στα Ιωάννινα ενεπλάκει ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μία μεγάλη τρύπα άνοιξε σήμερα στο οδόστρωμα επί της οδού Κασάνδρου στη συμβολή της με την οδό Καμενιάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τόσο από κατοίκους της περιοχής όσο και από τον ΟΑΣ, το οποίος άλλαξε το δρομολόγιο γραμμής λεωφορείου που διέρχεται από την περιοχή. Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί κορδέλες, πριν από περίπου μία εβδομάδα, συνεργείο της ΕΙΑΘ πραγματοποίησε εργασίες ανύψωσης φρεατίου. Από τον Δήμο κλήθηκε και η εταιρεία προκειμένου να μεταβεί στο σημείο. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον σμιναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ Χανίων. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατό του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 23 Μαΐου του 2006 κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής αναχέτησης τουρκικών F-16 που είχαν εισέλθει παράνομα στο FIR Αθηνών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, αποκαλυπτήρια της προτομής του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη και επίσημη ονοματοδοσία του Αθλητικού Κέντρου Κουμπέ σε Αθλητικό Κέντρο Κώστας Ηλιάκης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Εκτός σύνορων και πάλι, η ελβετική αστυνομία έρευνα διάρρηξη σε σπίτι Στινιών, κατά την οποία φέρεται να τραυματίστηκε ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Αλέν Πόστ. Σύμφωνα

0: με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 71 ετών προς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν άγνωστοι φορώντας μάσκες εισέβαλαν στο σπίτι του το πρωί της Τρίτης, αναγκάζοντας το γιο του να ανοίξει χρηματοκιβώτιο. Το Πεκίνο αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο της χώρας, κάνοντας λόγο για 82 νεκρούς από 90 που είχαν ανακοινωθεί, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για σοβαρές παραβάσεις. Συνολικά, 247 ανθρακορίχοι βρίσκονταν κάτω από τη γη μέσα στο ανθρακοριχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη χθες το βράδυ. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Μακεδονία και την Αθράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανεψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν νωρίτερα από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για την κοπή 2 δέντρων στη Νεάπολη, ενώ στη Τούμπα και ενώ στη Χαριλάου. Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα άφησε στο πέρασμά της η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε και στην Κρήτη, στον οικισμό Τσούτσουρα στο Ηράκλειο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κτίρια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πλησιάζουν πολύ στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης δήλωσε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ικανοποιητική διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το οποίο επικαλείται πηγές προσκύμενες στις συνομιλίες, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το ξεπάγωμα ιρανικού ενεργητικού σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για επιπλέον 30 ημέρες. Ο Τραμπ θα συζητήσει το τελευταίο σχέδιο ενεργητικού σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχεια.

0: ομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανέφεραν νωρίτερα οι Financial Times επικαλούμενοι πρόσωπα κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο. Στόχος απόπειρας δολοφονίας από το Ιράν, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της New York Post, έγινε η Ιβάνα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου και σύζυγος του βασικού διαπραγματευτή των ΗΠΑ, Τζάρεν Κρούσνερ. Ο ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται επίσης ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές πρόσφατες επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, συνελήφθη πρόσφατα στην Τουρκία και εκδόθηκε ήδη στις ΗΠΑ. Με επίκεντρο τις νέες αναφορές για επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλκ στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπου φιλοξενούνται ανήλικοι και σπουδαστές, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε για την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, η επίθεση φέρεται να προκάλεσε δεκάδες απώλειες αμάχων, μεταξύ των οποίων παιδιά. Η Ελλάδα επανέλαβε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ώρα για μια συνολική και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός έχει καθυστερήσει προπολού. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε χθες διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν επιλογές για αντίπεινα εναντίον της Ουκρανίας. Επιστροφή στα δικά μας, τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, ο 42χρονος που ενεπλάκη τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον του. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ζευγάρι στην Καστοριά, οι οποίοι παραπλανώντας ανυποψία στους πολίτες μέσω τηλεφώνου και με διάφορα προσχήματα στα χωριά Δενδροχώρη, Πόρια και Τυχείο κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Μια μεγάλη τρύπα άνοιξε στο οδόστρωμα επί της οδού Κασάνδρου στη συμβολή της με την οδό Καμενιάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό με την καθίζηση του τμήματος έγινε σήμερα. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τόσο από κατοίκους της περιοχής όσο και από τον ΟΑΣΤ, ο οποίος άλλαξε το δρομολόγιο γραμμής λεωφορείου που διέρχεται από την περιοχή. Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, πριν από περίπου μία εβδομάδα, συνεργείο της ΕΙΑΘ πραγματοποίησε εργασίες ανύψωσης φρεατίου. Από τον Δήμο κλήθηκε και η εταιρεία προκειμένου να μεταβεί στο σημείο και αναμένεται αργά το βράδυ να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εκτός συνόρων και πάλι με τοπική σύγκρουση τραμ στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Πάνω από 50 άτομα τραυματίστηκαν, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες. Το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες. Και εκ νέου το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανέφεραν στο Reuters πακιστανικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση αναμένεται αύριο. Εντός 24 ωρών, η ανακοίνωση Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν για το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, λένε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS News, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν πλησιάζουν πολύ στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, δήλωσε σύμφωνα με το CBS πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ικανοποιητική διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Τραμπ θα συζητήσει το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας σήμερα με τους συμβούλους του και μπορεί να λάβει μέχρι αύριο μία απόφαση για το αν θα επαναλάβει τον πόλεμο, δήλωσε ο ίδιος σε χωριστή συνέντευξή του στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος και μετρίασε τις προσδοκίες, λέγοντας ότι οι πιθανότητες για μία συμφωνία είναι 50-50. Στις κάλπες στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος και μετρίασε τις προσδοκίες, λέγοντας ότι οι πιθανότητες για μία συμφωνία είναι 50-50. Στις κάλπες προσέρχεται αύριο η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 50.

0: Κυσής του ολοκληρώθηκε απόψε η μαραθώνη απολογία του 43χρονου στην υπόθεση με τους εκβιασμούς στο Αμάρι του Ρεθύμνου. Το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποφασίσει την προσωρινή κράτησή του ή όχι. Ο 43χρονος απολογήθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση μετέβη ίδια στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω της κατάστασης της υγείας του. Χθες η δύο ανυψυχή του 43χρονου, μετά από μια επίσης μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για μία σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού μια 46χρονη γυναίκα από την Ολλανδία στήθηκε το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία Ζακίνθου. Περίπου στις 4, οι 46χρονοι Ολλανδοί μαζί με το σύζυγό της και το ανήλικο παιδί τους προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη θάλασσα σε πολύ δύσβατη περιοχή στο Κορακονήσι, με τη γυναίκα να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει σε βραχώδες έδαφος, σπάζοντας τον αστράγαλό της και τραυματίζοντας ελαφρότερα το άλλο της πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ολλανδοί κάλεσαν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, το πλήρωμα του οποίου όταν έφτασε στο σημείο ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα, ήρθε η προσωρινή απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατικό χηματαγωγό ταχύπλοο πλοίο Terra Jet 2 σημαίας Κύπρου, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από την Τίνο προς την Μύκονο και την Πάρο. Το λιμεναρχείο Τίνου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο σκοτάδι και η υποβροχή εξελίσσονται μέχρι και αυτή την ώρα οι εργασίες της ΕΙΑΘ για να κλείσει η τρύπα που άνοιξε σήμερα έπειτα από καθίζηση στο οδόστρωμα επί της οδού Κασάνδρου στη συμβολή της με την οδό Κομενιάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ΑΣ νωρίτερα είχε προχωρήσει σε εκτροπή των λεωφορείων 15 και 23 που διέρχονται από εκείνο το σημείο, αλλά από τις 9 και 10 το βράδυ τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από την Κασάνδρου κανονικά. Ο καπετάνιος του κρασγερόπλοιου MV Hodius, το οποίο εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, μπορεί να εγκαταλείψει σήμερα το πλοίο, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνολικά ανακοινώθηκαν 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού, 3 από τα οποία κατέληξαν. Ένα μέλος του πληρώματος που είχε αποβιβαστεί στην Τενερίφη και είχε επαναπατριστεί στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε χθες ως νέο κρούσμα Χανταϊού και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους. Με τοπική σύγκρουση τραμ στο Ντίζελτοφ της Γερμανίας, πάνω από 50 άτομα τραυματίστηκαν, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρότερα τραύματα και έλαβαν περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος. Μία 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα έχασε τη ζωή της όταν δύο pitbull της επιτέθηκαν ενώ προσπαθούσε να σώσει το μικρό της σκύλο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέιλη. Καλό σας βράδυ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς

0: στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανιψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Yeah. Right distance, right distance.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.